0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βουλή.

Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά να

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δε θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποντοι και ωραίοι.

Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως και γευτώ το όνειρό σου.

δεν μιλάμε. Στο μπαλκόνι αγώνα κοιτάμε. Τόσο μόνο τι κι αν νικάμε. Στο παιχνίδι αυτό μπήκε τέρμα. Ψέμα θα σου πω, δεν μιλάμε. Κι όλο με παρές τριγυρνάμε. Σε φωτογραφίες χαμογελάμε. Κι όλοι γύρω εμάς έχουν σημάδι.

Γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νύχτα.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: χρόνια θα είναι ακατάλληλα τα νερά αυτά και φοβόμαστε πάρα πολύ τις διαβρώσεις.
1: Ολοκληρώθηκαν χθες συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων που έγιναν σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. 118 κτίρια κρίθηκαν κατά δαφιστέα, τα περισσότερα και συγκεκριμένα 88 βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγάρων. 119 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και υποβολή φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους είναι σαφές και αυστηρό. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες κρατικής αρρωγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προεβλεπόμενων ενισχύσεων, αναφέρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος. Τα χρονοδιαγράμματα οδήγησαν στο ότι τα καναντέρ φέτος το καλοκαίρι δεν είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιος γι' αυτό, διερωτήθηκε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Οικονόμου.
2: Για να μην συνεχίζουμε να μιλάμε για τους ανεύθυνους υπεύθυνους κυβέρνησης, σημαντικό είναι τι έχει γίνει. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει είναι το Ταμείο Ανάκαμψης πέσατε έξω στα χρονοδιαγράμματα. Τα χρονοδιαγράμματα οδήγησαν στο φετινό καλοκαίρι, κατ' ελάχιστον, τα καναντέρ να μην είναι λειτουργικά. Θα λογοδοτήσει κάποιος γι' αυτό.
1: Στις κύρους συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας γυναίκα 63 ετών για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή Κολυμπάδα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Παράλληλα, ένας 79χρονος συνελήφθη στη Λακωνία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αγία Ειρήνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από χρήση ψυσταριά σε οικοπαιδικό χώρο. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.600 ευρώ. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγησή του στις συνεδρίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Ο στόχος, τον οποίο πρέπει να θέσουμε για την επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Ρυθμοί ανάπτυξης υψηλότεροι από αυτούς που έχουμε, ακόμα πιο γρήγορη σύγκληση ως προς τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης.
3: Η ενόψη του κυβερνητικού μας προγράμματος, το οποίο θα αναπτύξουμε και θα παρουσιάσουμε με ορίζοντα τις εκλογές της Άνοιξης του 2027, η ενίσχυση των επενδύσεων, πρωτίστως στη μεταποίηση και στη βιομηχανία, θα αποτελέσουν κεντρικό πυλώνα και κεντρική πολιτική προτεραιότητα.
1: Στηρίζουμε τη βιομηχανία για μια οικονομία πιο ανταγωνιστική με καλύτερους μισθούς, τόνισε από την πλευρά του Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, παρουσιάζοντας τις 7 προτεραιότητες για την επόμενη ημέρα.
4: Περισσότερες επενδύσεις, παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα, συνεχώς αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή και εξαγωγές, οι 60.000 νέες θέσεις εργασίας και καλύτεροι μισθοί για τους εργαζόμενους της βιομηχανίας, που μπορούν να αποτελούν πλέον ένα σχέδιο ζωής για τις νέες γενιές.
1: Σε σημαντική κλιμάκωση της προκλητικότητας στον ενέργειο χώρο πάνω από το Αιγαίο προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η Τουρκία, μια μέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη γαλλική επενδυτική εταιρεία Meridiam για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Συνολικά 8 τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 17 παραβιάσεις του ελληνικού ενέργειου χώρου και σε 10 παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Τα τουρκικά αεροσκάφη ενεχετίστηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες. Στο μονομελές πλημελιωδικείο αναμένεται να παρουσιαστεί το μεσημέρι για να απολογηθεί ο 55χρονος στο Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σύμφωνα με τα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομής των ηλικιωμένων, απομακρύνεται το ενδεχόμενο ωστόσο της εγκληματικής ενέργειας. Οριστικά συμπεράσματα πάντως αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων. Ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε η αστυνομία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μια 75χρονη γυναίκα αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων, όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη και εντοπίστηκε νεκρή αρκετές μέρες μετά την εξαφάνισή της. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, η 75χρονη εντοπίστηκε στις 24 Ιουλίου περιπλανόμενη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης Χανίων, οι οποίοι λόγω αδυναμίας εξακρίβωσης των στοιχείων της την οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου παρέμεινε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης έως ότου καταστεί δυνατή ταυτοποίησή της και ασφαλής επιστροφής στους οικείους της. Ωστόσο, κατά την παραμονή της, στον χώρο του τμήματος, η γυναίκα αποχώρησε χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους αστυνομικούς. Στις 3 Αυγούστου, μετά από ενημέρωση πολίτη, η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε φυσικό υπαίθριο χώρο εντός αγροτεμαχίου στην περιοχή των Χανίων. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί, ενώ διενεργήθηκε αυτοψία από ιατροδικαστή, ο οποίος, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση, διαπίστωσε ότι ο θάνατός της επήλθε περίπου 5 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της από παθολογικά αίτια, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας, νεκροτομής. Μείωση του αριθμού τακτικών καπνιστών στην Ελλάδα δείχνουν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, με αποτέλεσμα η χώρα να βγει από την πρώτη τριάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025. Αν και το ποσοστό των Ελλήνων που χρησιμοποιούν καθημερινά καπνικά προϊόντα παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, στο 22,6%, αποτελεί βελτίωση σε συγκρίση με τα προηγούμενα διαθέσιμα στοιχεία του 2022, όταν το αντίστοιχο μερίδιο ανερχόταν στο 24,2%. Σύμφωνα με τη Eurostat, η πτώση αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ηλικιακή ομάδα των Ελλήνων, ηλικίες μεταξύ 35 και 41 ετών, καθώς το ποσοστό των καπνιστών μειώθηκε από 35,5% το 2022 σε 28,3% το 2025. Στις διεθνείς εξελίξεις, ανωδικά κινούνται σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Το πετρέλαιο τύπου Brent διαμορφώνεται στα 83,4 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 78 δολάρια ανά το βαρέλι. Αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, εμφανίστηκε χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα τέλος στη σύγκρουση. Νομίζω ότι θα τελειώσει πολύ σύντομα. Δεν πιστεύω ότι μπορούν να συνεχίσουν για πολύ ακόμη, δήλωσε από το Βαλ γραφείο αναφερόμενο στο Ιράν. Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και ιδιαίτερα στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ότι είναι αβέβαιη, καθώς αν και ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν βρίσκεται σε ισχύ, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να συμβεί κάποιο περιστατικό που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην αυσιπλοεία. Και είναι η Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας αναμένεται να υπογράψουν σήμερα στην Τζέντα η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στο Σαουδαραβικό στρατό και μίλησε στο γαλλικό πρακτόριο ειδήσεων υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η συμφωνία βρισκόταν υποσυζήτηση εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως οι τελευταίες εξέλιξεις στην περιοχή επιτάχυναν τη διαδικασία, ανέφερε η ίδια πηγή. 2 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ στα περίχωρα της Δαμασκού, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας. Το γαλλικό πρακτορείο, επικαλούμενο τα κρατικά μέσα της χώρας, αναφέρει ότι η βόμβα εξεράγησε ένα μικρό λεωφορείο. Σοβαρό ατύχημα με 2 τραμ σημειώθηκε χθες σε πόλη της Δυτικής Γερμανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 25 άνθρωποι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα τραμ εκπαίδευση σταμάτησε ξαφνικά στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια σειρμός με επιβάτες προσέκρουσε πάνω του. Οι αρχές αναφέρουν ότι τουλάχιστον 7 άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Η κατάσταση της υγείας 3 εκ των τραυματιών κρίνεται κρίσιμη. Πυρομαχικά μετέφερε το ουκρανικό αεροσκάφος δίπλα στο οποίο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ένα ντρόν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Την είδηση μετάδωσαν χθες αρκετά γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων της εγκληματολογικής υπηρεσίας, τα εκρηκτικά που ήταν τοποθετημένα στον ντρόν ήταν υψηλής στρατιωτικής ποιότητας. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε αρκά το βράδυ της Τετάρτης ότι το περιστατικό με τον ντρόν συνιστά μια υβριδική επίθεση και ανεβάζει το επίπεδο συναγερμού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντός έδρας ήταν από την Άντερλεχτ με 1-0 γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανσίσκο Ορντέκα, ο Αργεντινός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στη River Plate. Την απόκτηση του Μιλάν Βιτάλης ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγγρος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους κιτρινόμαυρους. Στη Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει ο Βινίσιους Τζούνιορ. Ο διεθνής Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Βασίλισσα διάρκειας 6 ετών.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες.
8: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ελάχιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονίες των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τροχαίο δυστύχημα με 2 νεκρούς σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμος, στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό. Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να χάσουν τη ζωή τους 2 άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, μια 43χρονη μητέρα με τον 24χρονο γιο της που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί σήμερα η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI και μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σήμερα το πρωί θα μεταφερθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στον αρμόδιο ανακριτή που έχει αναλάβει την υπόθεση. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις πολλήωρες απολογίες τους χθες το βράδυ. Τρεις κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην έρευνα για την πυρκαγιά στη Βιωτία, που συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής και τον ιδιοκτήτη του αεολικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Με νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την άμυνα, συμβάλλουμε στην εθνική ασφάλεια της πατρίδας μας, τόνισε σήμερα στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, αναφερόμενος στην ενίσχυση των επενδύσεων στην αμυντική βιομηχανία. Το καθεστώς, σύμφωνα με τον κύριο Θοδωρικάκο, αφορά επενδύσεις διπλής χρήσης σε στρατηγικούς τομείς και στοχεύει στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων στους τομείς των όπλων, των πυρομαχικών, των μηχανοκίνητων οχημάτων, των αεροσκαφών και των στρατιωτικών οχημάτων μάχης. Έκανε γνωστό ότι ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια ευρώ μέσω υπεραποσβέσεων. Επίσης, τα παρεχόμενα κίνητρα περιλαμβάνουν φορολογική υπερέκπτωση δαπανών ενώ υποβολή των προτάσεων διαρκεί από τις 31 Αυγούστου μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Σοκ προκάλεσε χθες το απόγευμα ένα τραγικό περιστατικό στο κέντρο του Αιγαίου, όταν οδηγός αστικού λεωφορείου κατέρευσε ενώ βρισκόταν εν κινήσει. Το όχημα συνέχισε ανεξέλεγκτα την πορεία του για λίγα μέτρα, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα πριν να κινητοποιηθεί. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να ξεκινούν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Ο οδηγός διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τραγική κατάληξη είχε η ασυνήθιστη ιστορία του Λευκού Κουταβιού που για περίπου 40 ημέρες ζούσε μαζί με αγέλη υλικών σε περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Το μικρό ασερνικό σκυλί που είχε γίνει δεκτό από την αγέλη και ακολουθούσε τους λύκους στις καθημερινές μετακινήσεις τους βρέθηκε νεκρό λίγες μόλις ημέρες αφού το είχε καταγραφεί να παίζει και να κινείται φυσιολογικά μαζί με τα λυκόπουλα. Την πορεία του κουταβιού παρακολουθούσε από απόσταση από την πρώτη στιγμή ο διδάκτορας ζωολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θόδωρος Κομινός, ο οποίος είχε καταγράψει με ντρόν την συνύπαρξή του με τους λύκους. Απαντώντας σε όσους αναρωτήθηκαν γιατί δεν έγινε προσπάθεια διάσωσης του κουταβιού όταν διαπιστώθηκε ότι ήταν άρρωστο, ο κ. Κομινός εξηγεί ότι ως ερευνητής άγριας ζωής οφείλει να διατηρεί επιστημονική απόσταση και να μην παρεμβαίνει στη φυσική εξέλιξη των γεγονότων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντός έδρας ήττα από την Άντερλεχτ με 1-0 γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Φρανσίσκο Ορτέγκα. Ο Αργεντινός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στη River Plate. Την απόκτηση του Μιλάν Βιτάλης ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο διεθνής Ούγγρος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους κιτρινόμαυρους. Στη Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει ο Βινίσιους Τζούνιορ. Ο διεθνής Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Βασίλισσα διάρκειας 6 ετών.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Ηλιάνα Κουτσούπη.
5: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά έθριος με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είναι 10 λεπτά μετά τις 10. Sky 100,3. Είναι πρωινό. Πρέπει να καθαρίσεις λίγο και το λαιμό όταν ξεκινάς να μιλάς. Και μετά από 4 ώρες τηλεόρασης έρχεται και το 2ωρο το ραδιοφωνικό. Οπότε καθαρίζουμε λαιμό, πίνουμε νεράκι και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 10. Νίκος Ανδρίτσος μαζί σας στο μικρόφωνο εδώ στον Sky 100,3. Είναι πρωινό Παρασκευής, 7 Αυγούστου. Μας χωρίζει μία εβδομάδα από το 15 Αυγούστου. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι η μέρα εξόδου. Όπου φύγει, φύγει. Με αεροπλάνα, με βαπόρια, οδικός, με τρένο, δεν ξέρω με ποιον άλλον τρόπο, φεύγετε από τα αστικά κέντρα και πάρα πολύ καλά κάνετε και κατευθύνεστε στον αγαπημένο σας προορισμό, προκειμένου να περάσετε λίγες ημέρες διακοπών, όσο μπορεί, όσο αντέχει η τσέπη του καθενός. Μία εβδομάδα, 10 μέρες, 2 εβδομάδες, γιατί όχι, αναλόγως, υπάρχουν τα πάντα εκεί έξω. Οπότε να σας ευχηθώ να περάσετε πάρα πολύ καλά εκεί που έχετε επιλέξει. Εμείς είμαστε εδώ όλο αυτό το χρονικό διάστημα και θα παραμείνουμε μέχρι τις 21 Αυγούστου στην τηλεόραση του Sky, στα πρωινά μας ραντεβού από πολύ νωρίς, από τις 6 μέχρι και τις 10 παρά 10. Και επίσης, για όποιος ενδιαφέρει, για τις επόμενες 2 εβδομάδες θα έχουμε και το καθημερινό ραδιοφωνικό μας ραντεβού 10 με 11 αντί για 10 με 12 που είχαμε αυτές τις 2 εβδομάδες, θα έχουμε 10 με 11 για τις 2 που ακολουθούν. Απέναντί μου έχω θαυμάσια συντροφιά εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky. Είναι και δροσερά, είναι ωραία, έτσι σε σχέση με έξω, γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα ανέβει τις επόμενες 2 ημέρες. Μετά θα έχει μελτεμάκι, οπότε θα έχουμε δροσούλα, αλλά θα έχουμε υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά. Δεν υπάρχει σωτηρία, είτε από το ένα είτε από το άλλο, από κάπου θα ταλαιπωρήσει. Το ζήτημα είναι να μην υπάρχουν προβλήματα μεγάλα με τις φωτιές, να μην έχουμε ζωές που θα μπαίνουν σε κίνδυνο, να μην έχουμε εκτάσεις που καταστρέφονται, και γιατί όλα αυτά προκαλούν, εννοείται, πόνο και καταστροφή, και δεν θέλουμε να τα ζούμε. Διανύουμε, να σας πω και τα δεδομένα αυτά, διανύουμε την 219η ημέρα του έτους, παρακαλώ, να πούμε και χρόνια πολλά στον Αστέριο, την Αστερία, όπως και στον Νικάνορ που έχει σήμερα την ονομαστική εορτή. Διαβάζω επίσης ότι είναι Διεθνής ημέρα μπύρας. Όσοι ενδιαφέρεστε και σας αρέσει η μπύρα, είναι ακόμα μία αφορμή σήμερα να την απολαύσετε. Εννοείται όχι από τώρα, από το πρωί, αλλά κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα, κατά προτίμηση αν οδηγείτε, χωρίς αλκοόλ εννοείται, έτσι ώστε να έχουμε και να φτάνουμε και στον προορισμό μας. Επίσης είναι Εθνική ημέρα φράουλα με κρέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα διαβάζω αυτά γιατί τα είχα ετοιμάσει νωρίτερα για την τηλεόραση και λέω άντε να τα μοιραστώ και με τους φίλους στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι, από όπου και αν μας ακούτε. Εκτός από τον Νότι Παπαγιαννάκο εδώ στο στούντιο, ο οποίος στέλνει μαχητική καλημέρα στα άνοδο Λιανά Αρκαδίας, είναι ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης στην επιμέλεια της παραγωγής, σταθερά, σταθερότατα, ο οποίος θα μας εγκαταλείψει από την επόμενη εβδομάδα, κύριε Γιαννήρη. Μάλιστα, φεύγει και ο κύριος Γιαννήρης. Θα έχουμε άλλη σύνθεση ομάδας από την άλλη εβδομάδα. Να περάσει καλά και ο Δημήτρης, να ξεκουραστεί, καθότι είναι από πολύ πολύ πολύ νωρίς όλο το χρόνο εδώ στο πόστο του, στο πρώτο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Sky. Στις 5 ακριβώς ανοίγουν τα ρολά της ενημέρωσης και είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης που σας δίνει την πρώτη εικόνα για το τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία. Και από εκεί και πέρα εννοείται έρχεται Γιώργος Ψάλτης, Άρης Πορτο Σάλτε και όλο το πρόγραμμα του Sky 100,3. Στον Πέτρο Μωραΐτη επίσης λέω καλημέρα, στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-4, όπου καλώντας τον Πέτρο μπορείς να μάθεις για τα νέα στη Ζαχάρο, τι τρέχει στην Ηλία γενικά, θα σε ενημερώσει για όλα, ποιο μαγαζί άνοιξε, ποιο έκλεισε, πού θα πας για μπάνιο, ποιος παντρεύτηκε, ποιος βαφτίζει, θα στα πει όλα ο Πέτρος Μωραΐτης, και παράλληλα θα καταγράψει και το δικό σας μήνυμα. Μήνυμα το οποίο, αν επιλέξετε, μπορείτε να το στείλετε και διαδικτυακά skyradio.gr, είναι στο σελίδα του ραδιοφώνου. Μπορείτε και εκεί να μου γράψετε, πες την άποψή σου, είναι η επιλογή. Αν θέλετε ακόμα ένα τρόπο επικοινωνίας, πολύ απλά με βρίσκετε στα κοινωνικά δίκτυα. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, για να έχουμε επικοινωνία και με αυτόν τον τρόπο. Σαν της επικαιρότητας τώρα, κυρίες και κύριοι, βασική είδηση, μία από τις βασικές ειδήσεις είναι ότι επί ελληνικού εδάφους βρίσκεται η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, 16 χρόνια πριν, ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί σήμερα. Έφτασε αργά χθες το βράδυ, συνοδευόμενη από αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, και σήμερα θα μεταφερθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του αντάλματος σύλληψης, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στον αρμόδιο ανακριτή που έχει αναλάβει την υπόθεση και, όπως συνηθίζουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Αυτή είναι η μία είδηση. Η άλλη έχει να κάνει με την απόφαση να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις πολύερες απολογίες τους χθες βράδυ τρεις κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην έρευνα για την πυρκαγιά στη Βιωτία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το αιολικό πάρκο που συνέδεε τέλος πάντων το αιολικό πάρκο με το κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, επίσης κρατούμενος και ο τεχνικός υπεύθυνος κατασκευής, όπως και ο ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες, από που φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Επίσης, σε σχέση με τις πυρκαγιές, έχουμε και τον απολογισμό, έτσι όπως δημοσιοποιήθηκε χθες, των αυτοψιών. 118 κτίρια κρίθηκαν κατεδαφιστέα μετά από συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων, και μιλάμε ευρύτερα στην περιοχή, στις καμένες έτσι εκτάσεις, στις πρόσφατες πυρκαγιές σε Βιωτία, Δυτική Αττική, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Φωκίδα. Επίσης να σας πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό, ότι φαίνεται να έχουμε άμεση δρομολόγηση έργων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος χθες αναφέρθηκε στο εύρος της καταστροφής από τις πυρκαγιές, αλλά και στις δράσεις που δρομολογούνται για την αποκατάσταση αυτών των καμένων εκτάσεων. Σύμφωνα πάντως με μια πρώτη αποτίμηση, η φωτιά επηρέασε συνολικά 113.000 στρέμματα. Αργότερα, μετά τις 10.30, θα έχουμε και σύνδεση με το WWF Ελλάς, να δούμε λίγο τι λέει και η συγκεκριμένη περιβαλλοντική οργάνωση σε σχέση με όσα, όσα έγιναν και τον απολογισμό των πυρκαγιών αυτών. Επίσης, κρατώ και την εξέλιξη που έχει να κάνει με τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, καθότι έχει υποβληθεί και αναμένουμε την έκβαση για το αίτημα προς την Κομισιόν που κατέθεσε χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, και αυτό μέσα από τη ρήτρα διαφυγής. Η ρήτρα διαφυγής ουσιαστικά επιτρέπει στα κράτη-μέλη να προχωρούν σε δαπάνες οι οποίες δεν εμπίπτουν στον αποκαλούμενο δημοσιονομικό κόφτη. Και όταν μιλάς για ενεργειακή ανθεκτικότητα, εννοείται ότι μιλάμε για έργα αποθήκευσης ενέργειας, π.χ. οι μπαταρίες, έτσι, προκειμένου η ενέργεια που παράγεται στο δίκτυο να αποθηκεύεται, να μην πηγαίνει χαμένη. Αντιστοίχως, για μας τους πολίτες, οι αντλίες θερμότητες είναι ένα ωραίο παράδειγμα, οι ηλιακοί θερμοσύφωνες, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να έχουμε καυστήρες πετρελαίου. Από εκεί και πέρα, όπως μαθαίνουμε, είναι και τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, είτε μιλάμε για δημόσια κτίρια είτε για ιδιωτικά, αλλά και για έργα υποδομών ενίσχυσης της ενεργειακής ανθεκτικότητας. Όλα αυτά εννοείται με έναν ορίζοντα, όπως μαθαίνουμε, έως το 2028. Αυτά ως προς τα έτσι βασικά θέματα της ειδησιογραφίας. Εννοείται ότι στη Μέση Ανατολή δεν έχουμε ακόμα κάποια συμφωνία, θα σας το είχαμε πει, θα ήταν πρώτο θέμα για τα στενά του Ορμούζ, αλλά σήμερα έτσι επέλεξα να βάλουμε και ένα άλλο θέμα στην κουβέντα, εκτός από αυτήν την στενή ειδησιογραφία και τις εξελίξεις που προκύπτουν γύρω από τα θέματα που είναι στην κορυφή της επικαιρότητας, διότι είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους, θα έλεγα, και είναι το επίπεδο της δημόσιας εκπαίδευσης και δι της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που κάθε προσπάθεια, νομίζω, προς αυτή την κατεύθυνση ανεβάζει γενικά το πύχη, και ο λόγος για την ανώτατη εκπαίδευση και την διεθνοποίησή της. Διότι Γιατί το λέω αυτό, θα μου πεις, μου μιλάς για τη δική μου εκπαίδευση των παιδιών μου μέσω του παραδείγματος της διεθνοποίησης. Είναι λοιπόν η διεθνοποίηση που ανεβάζει το επίπεδο συνολικά και όταν τα ελληνικά πανεπιστήμια μπολιάζονται και με φοιτητές που έρχονται από άλλες χώρες, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι μια προστιθέμενη αξία αυτή η συνύπαρξη και στο ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά θα έλεγα και ευρύτερα έχει ωφέλη αυτή η συνεργασία, αλλά νομίζω ότι θα μας τα πει πολύ καλύτερα ο κύριος Μπούρας που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών και είχατε μια συνεργασία με την Υπουργό Παιδείας, κύριε Μπούρα, κύριε Πρίτανη, την κυρία Ζαχαράκη, αναφορικά με το νέο αγγλόφωνο πρόγραμμα ιατρικής στην Πάτρα, αλλά και συνολικά με τις παρεμβάσεις που γίνονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών σε πολλά επίπεδα και υποδομών, αλλά και εκπαίδευσης που έχουν δρομολογηθεί και εκτελούνται. Καλημέρα σας και ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Κύριε Ανδρίτσο, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, συναντηθήκαμε με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Την ενημερώσαμε ότι στις 28 Σεπτεμβρίου και την προσκαλέσαμε, αν το επιθυμεί, και μας είπε ότι θα είναι μαζί μας. Mm-hmm. Ξεκινάνε τα μαθήματα του ξενόγλωσσου προγράμματος του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Υπήρχε μια πληθώρα αιτήσεων. Ναι. Από όλο τον κόσμο, Κύπροι, Τούρκοι, από την Αυστραλία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Καναδά, από αρκετές χώρες της Αφρικής. Φτάσαμε περίπου 170 αιτήσεις και θα πάρουμε 55 άτομα. Ήταν εντυπωσιακά ο αριθμός και τα ποιοτικά και τα ποσοτικά στοιχεία. Και αυτό φυσικά οφείλεται στο ισχυρό brand name που έχει το Πανεπιστήμιο Πατρών και ειδικά το ιατρικό τμήμα που προσέλεξε ένα αυξημένο ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι. Και δεν ξέρω αν συμφωνείτε με την διαπίστωση που έκανα νωρίτερα ότι αυτές οι προσπάθειες, η εξωστρέφεια του ελληνικού πανεπιστημίου έχει ως αποτέλεσμα να ανεβαίνει το επίπεδο και αυτό είναι προς όφελος όλων ακριβώς των φοιτητών, έτσι δεν είναι, κύριε Μπούρα?
1: Ακριβώς. Εμείς εδώ και χρόνια διαπιστώσαμε ότι η χώρα θα βρεθεί σύντομα σε ένα μεγάλο πρόβλημα που λέγεται δημογραφικό. Άρα έχουμε στραφεί στην προσέλκυση ξένων φοιτητών και θα σας πω τι ακριβώς κάνουμε για αυτό το θέμα. Και προσπαθήσαμε μέσω του ισχυρού brand name που έχει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Mm-hmm. Εδώ θέλω να πω ότι είναι ένα από τα 8 πανεπιστήμια της χώρας σε σύνολο 25 που είναι στα 1000 καλύτερα του κόσμου. Σχεδιάσαμε μία πολιτική προσέλκυσης ξένων φοιτητών, η οποία έχει, αυτή τη στιγμή είναι η κορύφωσή της με το ιατρικό τμήμα, αλλά έχει ξεκινήσει με μια μεγάλη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας που έχουμε πάρα πολλά μεταπτυχιακά μαζί του. Συνεχίσαμε με Πανεπιστήμια της Κίνας και Ελληνικά Πανεπιστήμια και έχουμε ένα πολύ μεγάλο μεταπτυχιακό που έρχονται Κινέζοι φοιτητές εδώ στον ελληνοκινέζικο πολιτισμό. Λειτουργούμε ήδη στην Κίνα.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά μιας και μιλάτε για Κίνα, όλοι αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος, έτσι.
1: Κύριε Ανδρίτσο,
0: και την εμβέλεια μιας τέτοιας συνεργασίας.
1: Εκτός από τον κινέζικο πολιτισμό, οι Κινέζοι αποδέχονται και παραδέχονται μόνο τον ελληνικό πολιτισμό. Και αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Εμείς είμαστε στην Κίνα. Ναι. Ήδη λειτουργεί για 3 έτη τμήμα χημικής μηχανικής. Mm-hmm. Φέτος ξεκίνησε τμήμα ηλεκτρολόγων και πληροφορικής το τρίτο.
0: Του Πανεπιστημίου Πατρών στην Κίνα.
1: Βεβαίως, σε συνεργασία με Κινέζικα Πανεπιστήμια.
0: Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό, κύριε Μπούρα.
1: Και το Σεπτέμβριο θα ανοίξουμε άλλα 2 τμήματα, πάντα σε συνεργασία με τους Κινέζους. Ήδη δουλεύουμε στην Αίγυπτο με τον Αραβικό Σύνδεσμο, με την Αλεξάνδρεια και με το Πανεπιστήμιο του Port Said. Και πρόσφατα, στη μεγάλη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, πήραμε 3 μεγάλα μεταπτυχιακά προγράμματα. Ένα με το περίφημο La Sapienza, Πανεπιστήμιο της Ρώμης. Μάλιστα. Ένα με το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και το τρίτο με το Πανεπιστήμιο του Delaware στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς βλέπουμε τη διεθνοποίηση και την προσέλκυση ξένων φοιτητών ως στοιχείο επιβίωσης και των ελληνικών πανεπιστημίων και δουλεύουμε πάνω σε αυτό.
0: Ναι. Και νομίζω ότι είναι πολύ σωστή και επίκαιρη αυτή η προσέγγιση της εξωστρέφειας και είναι κάτι στο οποίο διαπιστώναμε και υστέρημα κατά τα προηγούμενα χρόνια, αλλά έρχονται προσπάθειες, η μία προστίθενται στην άλλη και από εκεί και πέρα έχουμε και ένα αποτέλεσμα. Αλλά αυτό που πραγματικά μου έκανε εντύπωση που μου είπατε είναι ότι έχετε συνεργασία με πανεπιστήμια στην Κίνα και έχετε κοινά προγράμματα
1: με το
0: Πανεπιστήμιο Πατρών. Μάλιστα, ναι.
1: Ένα παραπολιτικό.
0: Παρακαλώ.
1: Το Πανεπιστήμιο με το οποίο τελευταία συνεργαζόμαστε, που είναι το Fujian Technology Institute,
0: ναι,
1: είναι το πανεπιστήμιο από το οποίο ο πρόεδρος Σι ξεκίνησε ως πρίτανης. Για να καταλάβετε,
0: μάλιστα,
1: δηλαδή, πόσο σημαντικό
0: είναι.
1: Είμαστε ένα πανεπιστήμιο που δεν περιορίζεται στα σύνορα της Ελλάδος. Έχουμε διεθνή παρουσία και έχουμε τμήματα τα οποία είναι στα 200 καλύτερα του κόσμου. Δηλαδή, το τμήμα πολιτικών μηχανικών και το τμήμα χημικών μηχανικών μας είναι στα 200 καλύτερα του κόσμου. Έχουμε χτίσει ένα ισχυρό brand name με διάφορες πολιτικές και θα το συνεχίσουμε. Και βέβαια, υποδεχόμαστε κάθε χρόνο 4.500 με 4.700 φοιτήτρες και φοιτητές, οι οποίοι θα απολαμβάνουν ένα υψηλού επίπεδου πανεπιστήμιο στην εκπαίδευση, στη φοιτητική μέρημνα και φυσικά και στην έρευνα.
0: Μάλιστα. Τώρα, στο σκέλος των υποδομών, διαβάζω ότι είναι το κονδύλι είναι σημαντικό, έτσι.
1: Έχουμε
0: δεν είναι λίγα. 14 εκατομμύρια ευρώ για την διετία 2025-2026.
1: Είναι ένα σημαντικό ποσό. Γίνεται ένας μεγάλος οργασμός έργων. Χτίζουμε ένα καινούριο φοιτητικό εστιατόριο που θα είναι από το πιο βιοκλιματικό και το πιο σύγχρονο στη χώρα, με δυνατότητα να συντηρίζονται ταυτόχρονα 700 φοιτητές. Έχουμε ανακαινήσει 40 δωμάτια με χρηματοδότηση της περιφέρειας στην Πανεπιστημίουπολη στο Μεσολόγγι. Παραδώσαμε τα πρώτα 102 πλήρως ανακαινισμένα με ζεστό νερό και κλιματισμό, καινούριο ξενοδοχειακό εξοπλισμό στην Πάτρα. Και μέσα στη χρονιά θα παραδώσουμε άλλα 102. Και του χρόνου τέτοιο καιρό θα παραδώσουμε και το φοιτητικό εστιατόριο και ταυτόχρονα έργα που έχουν να κάνουν με υγρομονώσεις, αναθρακώσεις, ανακαινήσεις. Γίνονται πάρα πολλά έργα και θεωρώ ότι θα εξασφαλίσουμε και άλλες χρηματοδοτήσεις και για τις εστίες μας και για τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό και εργαστηριακό του Πανεπιστημίου μας.
0: Είναι πολύ σημαντικά.
1: Επίσης, επειδή μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι πρόσφατα, και θέλω να το πω δημόσια, ένας ευπατρίδης πατρινός, ο Θανάσης Στεφανόπλος, έδωσε μια χορηγία 200.000 ευρώ, ζει και μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και θα έχουμε την πρώτη επώνυμη έδρα στη χώρα σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Σύντομα, ένας Έλληνας διαπρεπής επιστήμονας του εξωτερικού θα είναι μαζί μας για 3 χρόνια, έτσι ώστε να συνεχίσουμε τη μεγάλη ανάπτυξη που έχουμε σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης με την παρουσία του.
0: Κύριε Μπούρα, θα ρωτήσει κάποιος καλά όλα αυτά. Η πανεπιστημιακή κοινότητα, η ακαδημαϊκή κοινότητα εκεί στην Πάτρα αγκαλιάζει αυτή την πρωτοβουλία, αυτές τις δράσεις που έχετε αναπτύξει εσείς?
1: Τίποτα από όλα αυτά δεν θα γινόταν αν οι συναδέλφισές μου και οι συνάδελφοί μου, το διοικητικό προσωπικό, το τεχνικό προσωπικό και οι φοιτήτρες και οι φοιτητές δεν ήταν δίπλα μας. Είναι μια ομαδική δουλειά την οποία είναι αντική να τη χρεωθεί ένα πρόσωπο μόνο.
0: Ναι. Είναι θέμα ομάδας, αυτό μας λέτε.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ναι.
1: Και συνέχειας.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, στη χώρα δεν πατάμε στα επιτεύγματα των προηγούμενων. Εμείς ως διοίκηση αξιοποιούμε οτιδήποτε έχουν κάνει οι προηγούμενες διοικήσεις για να τα πάμε ένα βήμα παραπέρα.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, επειδή υπάρχει και μια καχυποψία και εγώ θέλω, ξέρετε, να βάζουμε όλα τα θέματα στις συζητήσεις μας. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα. Ένας φίλος, Νίκος Γαβαλάς, υπογράφει στο sky.gr και ρωτάει μήπως αυτά τα αγγλόφωνα τμήματα, λέει, είναι παραθυράκι για να μπουν εκείνοι που κανονικά δεν θα περνούσαν ούτε απ' έξω από την ιατρική.
1: Μα δεν εισάγονται Έλληνες φοιτητές.
0: Δεν εισάγονται Έλληνες φοιτητές.
1: Θέλω να ενημερώσω ότι που εισάγονται είναι ξένοι φοιτητές, δεν είναι Έλληνες φοιτητές και τα κριτήρια επιλογής τους είναι πάρα πολύ σκληρά.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν υπάρχει
1: δεν ανοίγουμε ένα παράθυρο.
0: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε.
1: Είναι ξεκάθαρο, όλα τα αγγλόφωνα που λειτουργούμε αποκλείουν εξ ορισμού τους φοιτητές της Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Και την ίδια ώρα φέρνουν και έσοδο στο πανεπιστήμιο, έτσι, γιατί μιλάμε.
1: Χωρίς τα έσοδα από όλες τις δράσεις που σας περιέγραψα, δεν θα μπορούσαμε να σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς χρηματοδοτούμε την έρευνα, δίνουμε υποτροφίες. Και μάλιστα να πω εδώ ότι έχουμε ένα ίδρυμα μιας μεγάλης οικογένειας της Πάτρας, της οικογένειας Μετζελόπλου, που έχουμε εξασφαλίσει εδώ και 15 χρόνια σταθερά πάνω από 500 με 600 χιλιάδες ευρώ το χρόνο για υποτροφίες.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς τα έσοδά μας, τους ιδίους πόρους, τους χορηγούς μας, τα χρήματα που παίρνουμε από την πολιτεία είναι πάρα πολύ ελάχιστα, κύριε Ανδρέτη.
0: Ναι. Αλλά έχετε βρει αυτούς τους τρόπους, έχετε ξεκλειδώσει
1: όλα, ακριβώς. Όπως κάνουν όλα τα δημόσια πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Ναι. Δεν κάνουμε τίποτα. Και επίσης θα ήθελα να σας προσκαλέσω αρχάς Οκτωβρίου που κάνουμε ένα μεγάλο φεστιβάλ καλωσορίσματος των πρωτοετών. 5 μέρες όλη η περιοχή, τις 4 πανεπιστημίου πόλεις που έχουμε, 2 στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο, με εκδηλώσεις, μουσικές συναυλίες, συνέδρια και άλλα δρόμενα, θα υποδεχτούμε 4.500 νέους φοιτητές και μάλιστα είναι εντυπωσιακό ότι θα έχουμε μία παγκόσμια πρώτη της ΕΚΑΒΗΣ του Εθνικού Θεάτρου με τον κύριο Λιβαθινό που θα ξεκινήσει από την Πάτρα. Θα έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Ροζ Ντέιλι και ο κύριος Μαραγδής θα μας τιμήσει με μία δωρεάν προβολή στο μεγάλο συνεδριακό μας κέντρο της ταινίας για τον Καποδίστρια και άλλες εκδηλώσεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Κατά χαρά μου να είστε μαζί μας.
0: Να είστε καλά, θα το επιδιώξω. Να σας πω την αλήθεια και συγχαρητήρια για όσα κάνετε. Πραγματικά ακούγονται εντυπωσιακά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, να είστε καλά. Ακούσαμε τον Πρίτανη, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Μπούρα. Εμείς θα πάμε τώρα στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να έρθουν οι τίτλοι ειδήσεων με την Μεράνια Πασχαλίδου και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Στον εισαγγελέα εφετών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης μεταφέρθηκε πριν από λίγη ώρα η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στον αρμόδιο ανακριτή που έχει αναλάβει την υπόθεση. Τροχαίο δυστύχημα με 2 νεκρούς σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμος στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους χθες το βράδυ, τρεις κατηγορουμένοι που εμπλέκονται στην έρευνα για την πυρκαγιά στη Βιωτία, που στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Συνελήφθη 31χρονο στη Γερμανία σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Αποτελεί μέλος εγκληματικής οργάνωσης που είχε εξαρθρωθεί το Μάρτιο του 2025, ενώ αναμένεται η διαδικασία έκδοσής του στη χώρα μας. Τούρκος υπηκός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία αναζητήσεων, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Ο 31χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές για τα δικήματα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών, της παράνομης οπλοκατοχής και της παράνομης εισόδου στη χώρα. Ένας έφηβος οπλισμένος σκότωσε 8 ανθρώπους, τους 6 από τους οποίους ελίκιο κοντά στην Μπανγκόκ, όπως έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές της Ταϊλάνδης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 10 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι και μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της πρωινής μας εκπομπής. Να είστε καλά, την καλημέρα μου από όπου και αν μας ακούτε αυτό το πρωινό. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από το Λονδίνο, καλημέρα σε όλους τους φίλους, τον Νίκο, τη Μαρίνα, τον Μάικ, τον Πάνο, τον Γιώργο, τη Σοφία, όλοι όσοι ακούτε, σχολιάζετε όσοι ακούγονται εδώ στον αέρα, τον Γιάννη από την Αφπακτο, ιδιαίτερη καλή μέρα στον Τάκη από το Λαγονίσι που μου γράφει, μιας που είναι η μέρα μπίρας, να σε ενημερώσω ότι η τάδε εταιρεία, εννοείται τώρα δεν θα την πούμε, έρχεται με τα κυβότια στο σπίτι. Φαν της μπίρας λοιπόν ο Τάκης. Επίσης την καλημέρα μου στο Σταύρο που μας ακούει από την Αλεξανδρούπολη, παρακαλώ, μεγάλη καλημέρα, να έχετε κουράγιο και υπομονή για το συνεχές ωράριο σε τηλεόραση και ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Εγώ σε ευχαριστώ, σας ευχαριστώ Σταύρο που είμαστε εδώ, γιατί ξέρετε, το να κάνεις μόνο έτσι μια εκπομπή, να λες ό,τι λες, να έχεις το περιεχόμενο και να μην έχεις την ανταπόκριση, να μην έχεις τη διάδραση με τους ακροατές και τους τηλεθεατές, είναι ένα πράγμα. Το να έχεις όμως και αυτήν την ωραία παρέα γύρω σου και όλοι μαζί να το περνάμε μαζί όλο αυτό το καλοκαίρι με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστά του εκεί, έτσι, και για εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και να σας ακούω και να σας διαβάζω. Λοιπόν, τώρα πάμε, σας το είχα προαναγγείλει, σας είχα προαναγγείλει την συζήτηση που θα έχουμε με τον κύριο Τζιρίτη εκ μέρους της WWF. Να δω τις σημειώσεις μου τώρα, να πω και την ακριβή ιδιότητα. Μάλλον θα με βοηθήσετε εσείς, κύριε Τζιρίτη, γιατί έχω χάσει το χαρτί. Α, όχι, έλα, το βρήκα. Είναι υπεύθυνος δράσεων για τις δασικές πυρκαγιές, ο κύριος Τζιρίτης, που είναι στη γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
0: Τρέχετε, θα μου πείτε, τρέχετε. Για να καταγράψετε.
1: Πέρα από τις καταγραφές που κάνουμε ως WWF Ελλάς, εγώ προσωπικά είμαι και εθελοντίζος προσβέστης στο σύστημα πολιτικής προστασίας.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, είμαι και στην πρώτη γραμμή. Η καλοκαιρινή περίοδος είναι μια περίοδος που έχουμε γενικότερα στρες και ως εθελοντές.
0: Μπράβο σας, κύριε Τζιρίτη, για αυτό που κάνετε, γιατί οι εθελοντές που είστε ένας από εμάς, αλλά που δίνει από το χρόνο του και για να κάνει αυτή τη δουλειά. Οπότε σας ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε, για το κοινωνικό σύνολο. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο εθελοντισμός και δει την περίοδο που διανύουμε αναφορικά με τα ζητήματα των πυρκαγιών. Σε ποια περιοχή είσαστε εσείς?
1: Εγώ διαστοποιούμε στην Πάρνηθα.
0: Στην Πάρνηθα, μάλιστα, μάλιστα. Στην πολύπαθη Πάρνηθα, έτσι. Ευτυχώς βέβαια δεν έχουμε κάποιο συμβάν προς τα εκεί, αλλά είχαμε τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, Κρήτη, Πάρο, Νότια Βιωτία, και σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση διαβάζω που κάνατε από τα τέλη Ιουλίου έως και αρχές αυτής της εβδομάδας έχουν ήδη επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα.
1: Ναι, με τις νεότερες εκτιμήσεις είμαστε πάνω από 200.000 στρέμματα, γιατί ξέρετε τα χαρτογραφικά υλικά ανανεώνονται διαρκώς. Και εδώ πέρα θα πρέπει να εστιάσουμε και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των πυρκαγιών, όπου έχουμε αρκετές εκτάσεις διπλοκαμμένες και τριπλοκαμμένες από πρόσφατες πυρκαγιές, και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο ζήτημα στην αναγέννηση των δασών, ειδικά στην Δυτική Αττική. Συγκεκριμένη φωτιά τώρα στο Πόρτο Κερμενό επηρεάστηκαν τουλάχιστον 30.000 στρέμματα, τα οποία είναι διπλοκαμένα από πελώτες πυρκαγιές, πρόσφατες πυρκαγιές, συν τα 3.000 στρέμματα περίπου του ελατοδάσους. Υπολογίζεται γύρω στο 18% του ελατοδάσους της Κιθερώνα. Ένα είδος ελάτη, η οποία δεν αναγεννάται με τα δεξιές πυρκαγιές, δεν έχει φυσικό μηχανισμό αναγέννησης. Επομένως, πρέπει να δούμε λίγο αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πυρκαγιών, γιατί βλέπουμε πάντα τα ποσοτικά, αλλά τελικά αυτό που κρίνει την αναγέννηση των δασικών οικοσυστημάτων και το πώς θα εξελιχθεί η μεταπυρική κατάσταση είναι ποιοτικά χαρακτηριστικά των πυρκαγιών.
0: Ναι. Τώρα να σας κάνω μια ερώτηση πριν να αναφερθούμε σε αυτό. Ίσως να σχετίζεται και άμεσα με τα ποιοτικά, αλλά αναρωτιέμαι, επειδή δείχνουμε τους χάρτες και εδώ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων χθες βράδυ η Χριστίνα Βίδου, αλλά και σήμερα το πρωί στην τηλεοπτική εκπομπή, δείχναμε τις πυρκαγιές που έχουν κάψει εκτάσεις δάση την τελευταία δεκαετία. Στο ενδιάμεσο, δηλαδή έχει επισυμβεί μια πυρκαγιά, λέμε τώρα πριν 4-5 χρόνια, η φύση καταφέρνει να αναγεννηθεί και σε ποιο βαθμό, εκεί που ήταν στην προτέρα κατάσταση ή πάντοτε διαπιστώνεται και μια απώλεια που με τη συσσόρευση πυρκαγιών στο τέλος δεν θα έχουμε καθόλου δάση.
1: Η φύση στα μεσογειακά οικοσυστήματα ανακάμπτει μετά από μια δασική πυρκαγιά, διότι η δασική πυρκαγιά είναι μέσα στο βιολογικό κύκλο ενός μεσογειακού οικοσυστήματος. Επομένως, τα πευκοδάση, τα αδριοδάση γνωρίζουν τη μεγάλη φυσική αναγέννηση μετά την, μια δασική πυρκαγιά, εφόσον αυτά είναι όρημα δάση, τα οποία έχουν να κάνουν για πάρα πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, τα Τόι και η Βόρεια Εύβοια είχαν να κάνουν από το 1977. Εάν πάτε σε αυτές τις περιοχές τώρα, θα δείτε μια απίστευτη αναγέννηση των δασών σε αυτή την περιοχή και εκεί θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα. Δηλαδή στις περιοχές οι οποίες έχουν καεί πρόσφατα και θα πρέπει να τους δώσουμε το χρόνο. Είναι πολλές φορές και οι πολιτικοί αλλά και οι πολίτες εστιάζουν στο υψηλό δάσος, αυτό που είναι πράσινο, που είναι εντυπωσιακό, και δεν κοιτάμε αυτές τις περιοχές τις διπλοκαμένες, οι οποίες βρίσκονται σε φυσική αναγέννηση και αυτές χρήζουν πραγματικά της μελλοντικής προστασίας. Όπως για παράδειγμα η πυρκαγιά που επηρέασε την Ανατολική Αττική, πήγε ξανακαεί το 2009. Και δεν θα έπρεπε να ξανακαεί, γιατί όλη αυτή η περιοχή ήταν σε κατάσταση φυσικής αναγέννησης. Επομένως, για αυτή τη δουλειά που κάνουμε εμείς ως WWF Ελλάς είναι μετά την πυρκαγιά χαρτογραφούμε με μια ειδική μεθοδολογία μια περιοχή και θέτουμε προτεραιότητες. Το πού θα πρέπει κάποιος να εστιάσει, είτε αναβασώσεις, είτε τεχνικά έργα, είτε ότι αφήνουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά της και δεν ασχολούμαστε καθόλου με κάποια συγκεκριμένα σημεία τα οποία θεωρούμε, με βάση την εμπειρία αλλά και την επιστήμη, ότι θα αναγεννηθούν με φυσικό τρόπο. Ναι. Το ζήτημα λοιπόν είναι να προστατεύσουμε αυτές τις περιοχές στο μέλλον. Άρα, αν κάποιος πει ότι εντάξει, κάει και αυτό το πράγμα, ας μην το ξαναφυλάξουμε, είναι απόλυτα λάθος. Αυτό θα πρέπει να φυλαχτεί τώρα κατά απόλυτη προτεραιότητα.
0: Και διαβάζω ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία για τις περιοχές που έχουν καεί ξανά σε διάστημα μικρότερο των 20 ετών. Για ποιο λόγο?
1: Διότι ένα μεσογειακό οικοσύστημα χρειάζεται, μάλλον ένα πευκοδάσος για παράδειγμα, χρειάζεται τουλάχιστον 20 έτη για να μπορέσει να αράξει ξανά σπόρους και να μπορέσει να ανταποκριθεί σε μια νέα πυρκαγιά. Εάν αυτό συμβεί κάτω από το διάστημα των 20 ετών ή 18 ετών ανάλογα με την περιοχή, τότε επηρεάζεται η φυσική αναγέννηση στην περιοχή αυτή.
0: Και παράλληλα, κύριε Τζιρίτη, εσείς στη WWF βάζετε στο επίκεντρο και τη λεγόμενη ανθεκτικότητα, έτσι, που έρχεται και επανέρχεται και έχει να κάνει και με τη διαχείριση της καύσιμης ύλης και με την συντήρηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και με την ενίσχυση της επιστημονικής παρακολούθησης και με όλα όσα συνθέτουν το τοπίο, θα λέγαμε, και τα χαρακτηριστικά που έχουμε.
1: Η ανθεκτικότητα θα έρθει μέσα από μια συνολική προσέγγιση του προβλήματος. Δεν σημαίνει ότι αν κάνουμε μια ενέργεια, όπως για παράδειγμα το αντινέρο, ή έχουμε αυστηρότερα πρόστιμα, ότι έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα. Θα πρέπει να υπάρξουν και άλλες ενέργειες συνδυαστικά. Να δούμε τα αίτια. Να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για κάποια συγκεκριμένα αίτια, τα οποία έχουν καταστροφικότητα. Όπως για παράδειγμα το δίκτυο μεταφοράς και διανομής ρεύματος. Να δούμε τι κάνουμε με την ενημέρωση των πολιτών, με την προετοιμασία των οικισμών. Γιατί πρέπει να αλλάξουμε την προτεραιότητα του σώματος και να κάνουμε τους οικισμούς πιο ανθεκτικούς, προκειμένου να γίνουν και τα δάση πιο ανθεκτικά. Γιατί αν έχουμε πιο ανθεκτικούς οικισμούς, τότε θα δώσουμε προτεραιότητα στην δασική πυρκαγιά μέσα στα ίδια τα δάση. Να δούμε συνολικά θέματα δασική διαχείριση, τη εφαρμογή τη νομοθεσία τη ενεργή μάχη του Φεβρουαρίου του 2026, με την προηγουμένη κάψη, με τη βόσκηση ως μεθόδους πρόληψης δασικών πυρκαγιών, με την αξιολόγηση μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Πρέπει να το δούμε λίγο συνολικά. Κάνουμε σωστές ενέργειες πολλές φορές και εστιάζουμε σε αυτές και επενδύουμε σε αυτές, αλλά εάν γίνονται μεμονωμένα, δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που προβλέπονται. Και επίσης αυτά θέλουν και επιμονή και επιμονή. Ξέρετε, στην Καταλωνία, για παράδειγμα, που εφαρμόζεται η προδιαγραμμένη καύση τα τελευταία χρόνια, έχουν περάσει 15-20 χρόνια προκειμένου να δουν τα ωφέλη της εφαρμογής της μεθόδου εκεί. Πολλοί κόσμος είναι ανυπόμονος και θεωρεί ότι ένα μέτρο πρόληψης το κάνουμε φέτος και λειτουργεί του χρόνου. Δυστυχώς αυτό θέλει χρόνο και να ζυμωθεί και μέσα στην κοινωνία όλη αυτή η διαδικασία. αλλά πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός. Δεν έχουμε πλέον χρόνο. Ναι. Είμαστε τουλάχιστον 20-25 χρόνια πίσω από άλλες ευρωπαϊκές χώρες στα θέματα πρόληψης και θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για το συνολικό σχεδιασμό. Να σας πω ένα παράδειγμα. Δεν έχουμε εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Το προβλέπει και ο προηγούμενος νόμος του 2020, το προβλέπει και ο νόμος του 2026.
0: Πού κολλάει αυτό, κύριε Τζιρίδη? Γιατί δεν έχει προχωρήσει? Ποιο είναι το βασικό εμπόδιο, εσείς έτσι όπως το βλέπετε?
1: Έχει να κάνει με την κουλτούρα του μηχανισμού.
0: Ναι.
1: Πρέπει ο μηχανισμός να δουλέψει σε πολλά επίπεδα. Και να ξεφύγουμε από το κομμάτι της επικοινωνιακής διαχείρισης και να πάμε στο τι χρειάζεται πραγματικά να γίνει. Και ενέργειες οι οποίες δεν είναι και πολύ επικοινωνιακά εμφανίσιμες. Ξέρετε, η πρόληψη πολλές φορές δεν είναι εύκολο να την παρουσιάσεις και να την εμφανίσεις. Ενώ ένα ελικόπτερο ή ένα καναντέρ ή οτιδήποτε άλλο είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις. Όμως έχει να κάνει με την κουλτούρα και δεν είναι μόνο από το δικό μας πρόβλημα. Δηλαδή, αν ρωτήσετε Ισπανούς, Γάλλους, συναδέλφους, θα σας πούνε παρόμοια πράγματα.
0: Επίσης, μιας και το λέτε αυτό, είναι αλήθεια.

0: τη χώρα μας κάθε χρόνο. Από αυτά, περίπου τα 20 με 50 περιστατικά είναι τα μεγάλα περιστατικά που λέμε πάνω από 5.000 τρέματα ή 10.000 τρέματα. Επομένως, βλέπουμε ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των ενάρξεων προκαλεί το συντριπτικό ποσοστό των καμένων περιοχών. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς διαχειριζόμαστε τα μεγάλα περιστατικά, και το μεγάλο στίχημα δεν είναι ο έγκυρος τοπισμός. Επενδύουμε σε μικροδορυφόρους, σε αεροπλάνα, σε συστήματα drones κλπ. Και καλά κάνουμε, αλλά σε αυτό είμαστε ήδη πολύ καλοί και οι χρόνια απόκρισης του σώματος έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Πρέπει να εστιάσουμε, γιατί φαίνεται το πρόβλημα τα στατιστικά, στο πώς διαχειριζόμαστε τα μεγάλα περιστατικά, τύπου Πόρτο Γερμενού, την Πουρεθύμνου, και το πώς κάνουμε τις πολιτικές ενέργειες προκειμένου να μειώσουμε την ένταση τέτοιων περιστατικών, αυξάνοντας την ανθεκτικότητα των δασικών οικοσυστημάτων και αυξάνοντας την ανθεκτικότητα του μηχανισμού. Βλέπετε ότι σε μεγάλα περιστατικά ο μηχανισμός ορίζεται και φτάνει στα όρια του. Πώς πρέπει να μειώσουμε την ένταση των δασικών πυρκαγιών προκειμένου να μην οδηγούμε το μηχανισμό στα όρια του και να μπορέσει να δουλέψει πολύ πιο άνετα αυτά τα μεγάλα περιστατικά. Μάλιστα. Αυτό το έχουμε αναλύσει και στον Εύρο αρκετά, γιατί η περίπτωση του Εύρου ήταν μια τέτοια περίπτωση. Έχει γίνει συγκεκριμένη μελέτη του ΒΕΦΕΛΑΣ και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων για το τι έγινε στον Εύρο και το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί το σύστημα δασοπυρόσβεσης, προκειμένου να μπορούμε να διαχειριστούμε με καλύτερο τρόπο τα μεγάλα περιστατικά.
1: Μάλιστα. Έχουν πάντοτε ενδιαφέρον οι έρευνες που κάνετε στο ΒΒΦΛΑΣ. Το ζήτημα είναι όλα αυτά να έχουν και ένα αντίκρισμα, θα λέγαμε, στη βελτίωση του μηχανισμού γενικότερα, και το εθνικό σχέδιο που μας περιγράψατε πριν από λίγο, που μακάρι να το δούμε σύντομα, να φτάσουμε, δηλαδή να κατακτήσουμε και αυτό το στάδιο για να πάμε παρακάτω ίσως σε μια καλύτερη ημέρα.
0: Ναι. Το εθνικό σχέδιο θέλει μετρήσιμους στόχους. Ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε 10.000 ανάρξεις, πρέπει να κάνουμε 5. Έχουμε πόρους τώρα που πάνε 80% στην καταστολή, 20% στην κόλληψη. Χωρίς να μειώσουμε τους πόρους στην καταστολή, να πάμε τους πόρους στην κόλληψη στο 60% και 40% στην καταστολή, αλλά χωρίς να μειώσουμε τους πόρους στην καταστολή. Δηλαδή, να τεθούν κάποιοι στρατηγικοί στόχοι σε εθνικό επίπεδο που θα επηρεάσουν από κάτω όλο το σύστημα. Α πούμε, για παράδειγμα, να βελτιώσουμε την εκπαίδευση των δασοπυροσβεστών. Ένας πυροσβέστης μπαίνει στην Ακαδημία και κάνει 2 μαθήματα δασικών πυρκαγιών στα 4 χρόνια. Δηλαδή, αυτό είναι τεράστιο έλλειμμα για τη γνώση αυτών των ανθρώπων που βγαίνουν στο πεδίο για να αντιμετωπίζουν δασικές πυρκαγιές.
1: Καλά κάνετε και το λέτε και αυτό. Και τουλάχιστον για να κλείσουμε, σαν χώρα, επειδή γενικά έχουμε ένα πρόβλημα με τα δεδομένα, δηλαδή να συλλέξεις τα δεδομένα, να κάνεις την ανάλυση για να κάνεις σχεδιασμό στη συνέχεια, φαίνεται ότι κάτι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή συλλέγουμε πλέον δεδομένα, υπάρχει αναλυτική έτσι, εξέταση των πυρκαγιών προς την εκδήλωσή τους, τους λόγους και ούτω καθεξής. Το ζήτημα είναι, όπως είπαμε και πριν από λίγο, όλα αυτά να καταγραφούν και επιτέλους να υπάρξει και ένα εθνικό σχέδιο τέτοιου τύπου, προκειμένου να αποτελεί και μπούσουλα, να αποτελεί το εγχειρίδιο για όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό αντιμετώπιση αυτών των συμβάντων. Κύριε Τζιρίτη, ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Και κυρίες και κύριοι, πάμε και στην επόμενη μας σύνδεση αμέσως, χωρίς μεγάλη καθυστέρηση, διότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση με τον κύριο Τζιρίτη, αλλά εξίσου ενδιαφέροντα πράγματα έχει να μας πει και ο κύριος Λιακάκος, ο οποίος είναι διδάκτορ διεθνούς δικαίου. Καλημέρα σας, ευχαριστώ που είστε εδώ.
2: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά. Και θα ήθελα να αναφερθούμε στο θέμα αυτό που αναδεικνύει και η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι τα τουρκικά μαχητικά επέστρεψαν στο Αιγαίο, μία εμπλοκή και 17 παραβιάσεις σε μία ημέρα. Και δεν μιλάμε για μία τυχαία μέρα, διότι ήταν την επαύριο των υπογραφών που έπεσαν στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συμμετοχή της Μεριντιάμ, του Γαλλικού αυτού κολοσσού, στο έργο του καλουδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, κύριε Λιακάκου. Τυχαίο συμβάν, το συνδέεται άμεσα? Πείτε μου την άποψή σας.
2: Για τους Τούρκους σίγουρα θα ήταν τυχαίο, αλλά για μένα και για εμάς φυσικά καθόλου, διότι η Τουρκία συνιστά μια αναθεωρητική δύναμη, ποτέ δεν της άρεσαν τα σύνορά της, πάντα θα επιδιώκει κάτι παραπάνω. Βλέπουμε τις αναθεωρητικές της τάσεις εις βάρος της χώρας μας. Γι' αυτό το είδαμε εμφανέστατα με τα γεγονότα της Κάσου, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια, όπου σε μια οριοθετημένη ΑΟΣ, έστω και μερική ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου,

0: Αιγύπτου, είδαμε ότι η Τουρκία ήθελε να λάβει το ρόλο του Σερίφη και να θέλει να την ερωτάμε για το οποιαδήποτε πράξη κάνουμε. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου διαφαίνεται να αποκτά ξανά δυναμική, αλλά χρειάζεται προσοχή να μην βαφτίσουμε ακόμα την επανεκκίνηση με ολοκλήρωση, διότι όντως είναι πολύ σημαντική η είσοδος της Γαλλικής Μεριντιάμ ως βασικού επενδυτή μαζί με την συμμετοχή της Nexans στην κατασκευή του καλωδίου, καθώς ενισχύεται αποφασιστικά η χρηματοδότηση, η τεχνική αξιοπιστία και κυρίως το ευρωπαϊκό πολιτικό βάρος του έργου. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα έργο PSI, Project of Common Interest, ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δαπανήσει ήδη άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε πλέον στην τουρκική αμφισβήτηση δεν βρίσκεται μόνο η Ελλάδα, η Κύπρος και ο ΑΔΜΙΕ, αλλά και γαλλικά κεφάλαια, γαλλική τεχνολογία και αυτό το έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, κάτι που αποτελεί βέβαια πολύ σοβαρή αναβάθμιση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα το πραγματικό τεστ θα φανεί στην Γάσο. Mm-hmm. Διότι εκεί έχουμε δει ότι η Τουρκία έχει στην πράξη έχει προσπαθήσει να επιβάλλει ότι οποιαδήποτε έρευνα έξω από τα χωρικά ελληνικά ύδατα χρειάζεται τη δική της έγκριση. Και από εκεί και πέρα τώρα επιστρέφει το ζήτημα και θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο αποτελεί και ευρωπαϊκό κεκτημένο, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνής οργανισμός έχει κυρώσει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας από το 1998, οπότε τι σημαίνει αυτό? Ότι το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί νομική υπόσταση και της ίδιας της Ευρώπης και των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως οργανισμού. Τι μας λέει? Ότι η πώληση καλωδίων είναι αναφέρετο δικαίωμα όλων των κρατών και στην ανοιχτή θάλασσα και στη υφαλοκρηπίδα άλλου, άλλου παράκτηρου κράτους. Στην προκειμένη περίπτωση εδώ μιλάμε για ελληνική υφαλοκρηπίδα, αλλά ακόμα και αν ήταν τουρκική υφαλοκρηπίδα σε κάποιο άλλο σημείο, η Τουρκία δεν θα έπρεπε να κάνει κατάχρηση κανενός δικαιώματος και να κάνει το Σερίφη. Και περιμένω πραγματικά, όπως μάλιστα όλοι πιστεύω mm-hmm. Έλληνες πολίτες, με μεγάλη αγωνία ναι. να δούμε αυτό το έργο να προχωρά, το οποίο θα αναβαθμίσει και την Κύπρο, θα της δώσει μια ενεργειακή ανεξαρτησία και θα υπάρξει έτσι μια περαιτέρω συνεργασία και mm-hmm. με το Ισραήλ, καθώς ο τρίτος σταθμός θα είναι η διασύνδεση με το Ισραήλ.
1: Άρα μιλάμε για μια ενεργειακή πύλη της Ευρώπης που περνά μέσα από την Κύπρο και την Ελλάδα, μια ενεργειακή πύλη από τη Μέση Ανατολή, έτσι, με τη συμμετοχή του Ισραήλ. Υπάρχει ήδη η πύλη από τη Βόρεια Αφρική και αναφέρομαι στην Αίγυπτο. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ακόμα ένα σημείο εισόδου όπου η χώρα μας θα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Πάντως, επειδή λέγαμε νωρίτερα για τις παραβιάσεις, έτσι, για το εναέριο σκέλος, στη θάλασσα είχαμε και συνομιλία νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky για το θέμα αυτό με τον κύριο Τζούμι. Στη θάλασσα τα πράγματα είναι καλά. Δεν έχουμε συμβάντα, δεν έχουμε κάτι που να ταράζει τα ήρεμα νερά.
0: Προς το παρόν βλέπουμε ότι επέστρεψαν οι Τούρκοι στις παραβιάσεις. Βέβαια, αυτή τη στιγμή η τρέχουσα αεροπορία της Τουρκίας δεν συγκρίνεται με την ελληνική αεροπορία. Είναι πολύ πιο αναβαθισμένα τα δικά μας τα F-16 πλέον Viper, συν και όλα στα Rafale, οπότε οι αναχαιτήσεις είναι πολύ εύκολες. Ήταν συμβολικού χαρακτήρα πιο πολύ. Δεν θα μπορούσαν να εμπλακούν σε πραγματικό dogfight οι Τούρκοι, κατά την άποψή μου.
1: Έφτασε πάντως στο επίπεδο της εικονικής αερομαχίας, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σε μία περίπτωση, ναι.
0: Αυτό που πρέπει... Θα σας πω, εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι η γαλάζια πατρίδα. Mm-hmm. Είδαμε ότι η Τουρκία ανέβαλε την ψήφιση της γαλάζιας πατρίδας.
1: Έχει μπει στο ψυγείο, κύριε Λιακάκο.
0: Τον Ιούλιο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ήταν μια κίνηση τακτική. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι η τουρκική διπλωματία είναι αρκετά ανεπτυγμένη και σκεφτήκανε, κατά την άποψή μου, να πάρουν κάποια ωφέλη από τον Τραμπ. Είδαμε βέβαια ότι τα F-35... είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα πάρουν. Υπάρχουν πάρα πολλά λουκέτα μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι είναι μια σοβαρή δημοκρατία οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι μόνο ότι θέλει ο Τραμπ, υπάρχει το Κογκρέσο, υπάρχουν οι δύο επιτροπές του Κογκρέσου, υπάρχουν θεσμοθετημένοι νόμοι, ο νόμος Κάτσα, ο νόμος επίσης περί προϋπολογισμού περί αμυντικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ. Υπάρχει το θεσμικό πλεονέκτημα του Ισραήλ επίσης που έχει θεσμοθετηθεί στις ΗΠΑ, οπότε είναι λίγο δύσκολο.
1: Ωστόσο, και αναδεικνύεται τελικά ότι η προμήθεια των S-400 ήταν το μεγαλύτερο στρατηγικό λάθος του Ερντογάν. Έτσι. Παρά το γεγονός ότι εξυπηρετούσε τότε τη σχέση με τη Μόσχα, βλέπουμε μακροπρόθεσμα το τίμημα που πλήρωσε η Τουρκία από εκείνη την απόφαση.
0: Και κόμπαζε ο Σουλτάνος ότι πήρε τους S-400 και δεν θα του υποδείξει κανείς τι θα τους κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Και ξέρετε, αυτή τη στιγμή...
1: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Γιακάκο, ναι.
0: Βεβαίως. Η Ρωσία, η Τουρκία εξαρτάται από τη Ρωσία. Έχει δύο αγωγούς, τον Blue Stream και τον Turkey Stream που είναι υποθαλάσσιοι που βοηθάνε στην ενεργειακή αυτονομία της Τουρκίας. Επίσης η Ρωσία χτίζει στον Ακούγιο, στη Ρωσία, στην Τουρκία, με συγχωρείτε, έναν πυρηνικό σταθμό με το μοντέλο Build Own Operate. Δηλαδή η Ρωσία τον χτίζει, τον χειρίζεται...
1: Μάλιστα.
0: Και με το στελεχειακό δυναμικό, καθώς επίσης και η οικονομία της Τουρκίας εξαρτάται από τη Ρωσία και η εισαγωγή σιτηρών. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος για την Τουρκία να διώξει τους S-400.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε άλλωστε. Για την ώρα να σας ευχαριστήσω πολύ που σας...
2: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
3: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 8,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στον εισαγγελέα εφετών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα 46χρονη κατηγορούμενη για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στον αρμόδιο ανακριτή που έχει αναλάβει την σχετική υπόθεση. Η γυναίκα έφτασε εχθές το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην οδό Αμφίπολης Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, μία 43χρονη μητέρα με τον 24χρονο γιο της που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίσει στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Συνελήφθη 31 ετών στην Γερμανία σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Αποτελεί μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθρέων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες περιοχές περιφέρειας και η οποία έχει εξαρθρωθεί το Μάρτιο του 2025. Αναμένεται η διαδικασία έκδοσής του στην Ελλάδα. Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για την ανθρωποκτονία ημεδαπού στις 14 Ιανουαρίου του 2024. Σε περιοχή του Νέου Κόσμου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εκρήξεις και εμπρισμούς. Τούρκος υπήκοος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία αναζητήσεων, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. 31 ετών έχει απασχολήσει το παρελθόν τις ελληνικές αρχές για τα αδικήματα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών, της παράνομης οπλοκατοχής και της παράνομης εισόδου στην χώρα. Περισσότερο από 1.500 έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις ολόκληρη την χώρα στο πλαίσιο της εντατικής εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για την προστασία των αιγιαλών αλλά και των παραλίων και τη διασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών. Στο νέο σύστημα ελέγχων αξιοποιούνται πλέον drones και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία ενισχύουν τις επιτόπιες αυτοψίες των κτηματικών υπηρεσιών και επιτρέπουν στον άμεσο εντοπισμό παραβάσεων. Τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών πανελλαδικά συγκεντρώνουν μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Ενεκτικά στη Ρόδο, σε επιχείρηση επιβλήθηκαν πράξη άμεσης απομάκρυνσης, διαταγή, σφράγισης και πρόστιμα συνολικού ύψους 73.000 ευρώ, εκ των οποίων 60.000 ευρώ για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον Αιγιαλό και 13.000 ευρώ για καταπάτηση δημοσίου κτήματος. Με νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την άμυνα, συμβάλλουμε στην εθνική ασφάλεια της πατρίδας μας. Τόνισε σήμερα στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στην ενίσχυση των επενδύσεων στην αμυντική βιομηχανία. Το καθεστώς, σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, αφορά επενδύσεις διπλής χρήσης σε στρατηγικούς τομείς και στοχεύει στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων στους τομείς των όπλων, των πυρομαχικών, των μηχανοκίνητων οχημάτων, των αεροσκαφών και των στρατιωτικών οχημάτων μάχης. Έκανε γνωστό ότι ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 105 εκατομμύρια ευρώ μέσω των υπεραποσβέσεων, ενώ η υποβολή των προτάσεων διαρκεί στις 31 Αυγούστου 2026 έως στις 30 Νοεμβρίου του 2026. Ακόμη ένα περιστατικό ηλεκτρονικής απάτης καταγράφηκε στην Πάτρα με θύμα μια 63χρονη γυναίκα, η οποία εξαπατήθηκε μέσω παραπλανητικού ηλεκτρονικού μηνύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα έλαβε email που φαινόταν να αφορά την επικαιροποίηση των στοιχείων της κάρτας υγείας της. Θεωρώντας πως το μήνυμα είναι γνήσιο, ακολούθησε τις οδηγίες και καταχώρησε τα προσωπικά της και τραπεζικά της στοιχεία. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ότι από τον τραπεζικό της λογαριασμό είχαν αφαιρεθεί 9.000 ευρώ. Όταν αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, κατήγγειλε το περιστατικό στις αστυνομικές αρχές. Την υπόθεση ερευνάει τοπική ελληνική αστυνομία. Ένας έφηβος οπλισμένος σκότωσε 8 ανθρώπους, τους 6 από τους οποίους σε λύκειο κοντά στην Μπαγκόκ, όπως έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές της Ταϊλάνδης. Ο ένοπλος μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε τους παππούδες του στο σπίτι τους, προτού αρχίσει να πυροβολεί κατά καθηγητών και μαθητών. Οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση στο σχολείο ανέρχονται στους 6 και τραυματίζουν στους 15. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν μαθητές και καθηγητές, ενώ ο δράστης συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Ηλιάνα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Παρασκευή στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με ήπιες βροχές και μπόρες στη Μακεδονία και τα κεντρικά ορεινά μετά το μεσημέρι. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ στα νησιά τους 30 με 35. Το Σάββατο επικρατεί ηλιοφάνεια με πιθανότητα όμβρων κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 37 με 39 βαθμούς στα υπηρωτικά και τους 32 με 37 στα νησιά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός είναι γενικά έθριος, με εξασθενημένες βροχές και μπόρες στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι ενισχύεται έως 8 μποφόρ στα ανατολικά υπηρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με το θερμόμετρο να επιστρέφει στους 36 βαθμούς στα υπηρωτικά και τα νησιά και στους 38 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος διατηρείται σε φυσιολογικές τιμές λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 11 και 10 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι Sky 100,3. Μπήκαμε σε αυτήν την δεύτερη ώρα της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Απέναντί μου είναι Νότης Παπαγιαννάκος. Στον ήχο είναι Δημήτρης Γιαννίρης. Στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια της παραγωγής. Και είναι η Αργυρό Γεμελιάρη με τον Πέτρο Μωραϊτή στο 210-48-00-170 έως και 4. Για τα δικά σας σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Επίσης, μέσω skyradio.gr μπορείτε επίσης να θέσετε τη δική σας άποψη, να μεταφέρετε τη δική σας άποψη, αλλά να θέσετε και κάποιο ερώτημα που έχετε, διότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, όπως είναι πάντοτε οι συνομιλίες, με τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, τον πρώην υπουργό και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λοβέρδος, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, να είστε καλά. Τον Ανδρέα Λοβέρδο. Γιατί υπάρχει και ο Γιάννης και μας μπερδεύουν πολλές φορές.
0: Τον Ανδρέα Λοβέρδο, Ακριβώς. Καλά κάνετε και το. Ξέρετε, στη μία αναρωτήθηκα ποιο λάθος έκανα. Γιατί
1: όχι,
0: ναι, είπα τον κύριο Λοβέρδο. Ναι.
1: Όχι, μια χαρά το πήγατε.
0: Ναι. Αλλά τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, λοιπόν.
1: Βεβαίως. Γίνονται μπερδέματα.
0: Βεβαίως, κύριε Λοβέρδο. Θα ήθελα καταρχήν να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με αφορμή και όλα όσα συνέβησαν με τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία, εξελίχθηκε στη Δυτική Αττική, προκάλεσε μια μεγάλη καταστροφή. Είχαμε και δύο νεκρούς στην Ψάθα, στο πλήρωμα του ελικοπτέρου που επιχειρούσε εκεί. Και βλέπω την αντιπολίτευση, αν και τα πρώτα 24 ώρα η τόνη ήταν πολύ χαμηλή, αλλά στη συνέχεια είδα να ενισχύεται η κριτική και ιδιαίτερα ως προς το σκέλος των έργων που είχαν ενταχθεί αρχικά στον προγραμματισμό του Ταμείου Ανάκαμψης για χρηματοδότηση, λοιπόν, από αυτά τα κονδύλια, αλλά στη συνέχεια απεντάχθησαν, κύριε Υπουργέ, κύριε Λοβέρδε. Θα ήθελα την απάντησή σας πάνω σε αυτό.
1: Ναι, για να δώσω την απάντηση, ενημερώθηκα από τον Υπουργό, τον αρμόδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης, τον κύριο Παθανάση, και φυσικά από τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, που είναι και επιχειρησιακός ως προς το θέμα και από ό,τι θυμάμαι όταν διορίστηκε στρατιωτικός.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε.
0: Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Για τα Καναντέρ. Για τα Καναντέρ. Τι μάθατε?
1: Είναι τρία θέματα.
0: Ναι.
1: Για το Καναντέρ σας τα είπε και ο κύριος Στοχάρης. Είναι η καθυστέρηση της εταιρείας και όχι της Ελλάδας. Και τα Καναντέρ, όταν η εταιρεία τα ετοιμάσει που έχει καθυστερήσει, θα παραδοθούν στη χώρα και θα παραλυφθούν και θα χρηματοδοτηθούν από άλλο πρόγραμμα, όχι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πάμε στο δεύτερο. Είπανε και για τα Diamond, τα τρία αεροσκάφη τα οποία αγοράστηκαν και παρελήφθησαν από την Ελληνική Δημοκρατία τον Νοέμβριο του 2025.
0: Μας το είπε αυτό ο κύριος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ασκώντας κριτική στη Νέα Δημοκρατία.
1: Άκουσα και είπε. Ναι. Ότι αυτά τα τρία, σας άκουγα χθες.
0: Ναι.
1: Είπε ότι αυτά τα. Είπε καταρχάς ότι ό,τι σας λέει συμπεριλαμβάνεται σε ερώτημα του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Πρωθυπουργό. Άρα, ως προς τα Diamond, η αλήθεια έχει ως εξής. Αυτά παρελήφθησαν πέρσι. Το ποσό της αγοράς τους προήλθε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν απεντάχθη τίποτα. Και έκτοτε εκπαιδεύονται οι πιλότοι και οι μηχανικοί τους. Μου είπε δε ο Υπουργός, ο κύριος Τουρνάς, ότι στα Ραφάλ που πήραμε η εκπαίδευση των πιλότων και των μηχανικών κράτησε 1,5 χρόνο. Δεν εκπαιδεύονται, δεν είναι αυτοκίνητα. Δεν εκπαιδεύονται σε μία μέρα οι πιλότοι. Τα αεροσκάφη λοιπόν που παραλήφθησαν τον Νοέμβριο του 25 έχουν πιλότους, έχουν μηχανικούς οι οποίοι ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους τον Νοέμβριο του 26, σε 3 μήνες δηλαδή. Και τρίτον, τα λεγόμενα περιφερειακά κέντρα που απεντάχθησαν πράγματι, μου είπε ο κύριος Παθανάσης ότι απεντάχθησαν τα κτίρια. Δεν απεντάχθη έργο, λειτουργία, προληπτική ή κατασταλτική. Τα κτίρια.
0: Α, γιατί οπότε μιλάμε μόνο για την υποδομή. Γιατί ως προς αυτό, για παράδειγμα, από το Πάσο.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ζώνες όταν μια πυρκαγιά ξεσπάει. Τώρα, δεν θέλω να επεκταθώ για την ποιότητα της αντιπολιτευτικής κριτικής, αλλά επειδή και στην εκπομπή σας στην τηλεόραση προχθές σας είπε ότι ο κύριος Τσίπρας την ώρα που μου είπατε ότι είναι συγκαταβατική και γενικά μετριοπαθής η παρέμβασή του.
0: Ήταν σε πολύ χαμηλούς τόνους, έτσι. Το διαπιστώνουμε όλοι, ναι.
1: Είπε αυτό το αμίμητο ότι είναι ώρα περισυλλογής,
0: ναι.
1: Ενώ την ώρα που το είπε δινόταν η μάχη. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι λόγια. Αλλά τι να πει ο κύριος Τσίπρας, κύριε Ανδρίτσο, που έχει στην πλάτη του το μάτι με την περίφημη σύσκεψη με τους νεκρούς που κάναν ότι δεν ξέρουν τι τους έχει συμβεί. Και ο κύριος Τσίπρας που επισκέφθηκε τα καμένα στο μάτι, ήταν από κάτω μία μαυροφόρα και του μίλαγε και του έλεγε κύριε Πρωθυπουργέ και την έκανε υφυπουργό. Ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που είχε μεταμφιεστεί σε μαυροφόρα. Τι να πει ένας τέτοιος πολιτικός με αυτό το παρελθόν ως προς τις πυρκαγιές. Κατά ανάγκη μιλάει μετριοπαθώς.
0: Τώρα, 7 χρόνια μετά, από το 2019, άκουγα χθες τον κύριο Παπασταύρου.
1: Και δεν είπα, και δεν σας είπα, λέξη για την κλιματική αλλαγή, γιατί ο ακροατής το θεωρεί ότι το λέμε ως άλλοθι αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεν σας είπα λέξη για τα σωστικά μέτρα που έχουν αγοραστεί ή που έχουν αυξηθεί. Τα έχει πει η κυβέρνηση γενικότερα αυτά.
0: Ναι. Πάντως,
1: πιστεύω ότι και σε εσάς και κοντά σας τα έχουν πει δεκάδες φορές.
0: Πάντως, άκουγα χθες τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος αναφέρθηκε και στα έργα που πρόκειται να δρομολογηθούν άμεσα και πριν τις 15 Σεπτεμβρίου, όπως είπε, για την αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών που μιλάμε. Ο κύριος Παπασταύρου, και μου άρεσε που το άκουσα αυτό, δέχτηκε το γεγονός ότι θα πρέπει να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο, οπότε θα πρέπει να υπάρξει και ενίσχυση της τελέχωσης των δασαρχείων όσον αφορά την διαχείριση των δασών.
1: Είναι μέλος της κυβέρνησης και ξέρει περισσότερα και αυτά που λέει τα λέει με τα λόγου γνώσεως προφανώς. Ωστόσο το στατιστικό στοιχείο το οποίο είναι ξερό και αποτυπώνεται σε ένα κομμάτι χαρτί και εγώ οφείλω να το έχω υπόψη μου και να το πω είναι ότι ακόμα και οι δαστικοί υπάλληλοι έχουν αυξηθεί και μάλιστα τους αριθμούς τους δίνει κεντρικά η κυβέρνηση και έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Άρα λοιπόν πάντα υπάρχει περιθώριο για κάτι καλύτερο και χαίρομαι που ένας υπουργός τη δίνει αυτή την προοπτική, αλλά σε σχέση με τα πεπραγμένα, γιατί πάντα κοιτάς τι κάνω και τι μου λέει αυτός που είναι απέναντι μου και με αντιπολιτεύεται. Πρέπει να το κοιτάξεις τα μάτια και να του πεις τι μου παρέδωσες. Μου παρέδωσες αυτά. Εγώ δεν στέκομαι στην δική μας αντιπαράθεση τι ήσουν να τι είμαι. Στέκομαι στο ότι εγώ έκανα πράγματα και τώρα για την κριτική που μου κάνεις έχω απαντήσεις. Και έχω απαντήσει σε περιστατωμένες.
0: Μάλιστα.
1: Και τα λόγια του αέρα του κοπανιστού, έτσι, δεν νομίζω ότι είναι καλό σύμβουλος για έναν πολιτικό που θέλει να λέγεται σοβαρός.
0: Τώρα, να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Και αναφέρομαι στο αίτημα που υπέβαλε η χώρα μας προς την Κομισιόν για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, έτσι ώστε να μπουν μέσα και δαπάνες που αφορούν την ενεργειακή ανθεκτικότητα, δαπάνες οι οποίες θα είναι εκτός των κονδυλίων αυτών όπου μπαίνει ο δημοσιονομικός κόφτης, όποτε ξεπεραστεί τέλος πάντων το όριο των δαπανών. Οπότε βλέπουμε να υπάρχει ένα περαιτέρω περιθώριο, ένας νέος δημοσιονομικός χώρος που έρχεται να προσθεθεί και στο τέλος όλα αυτά να τα περιμένουμε για τη ΔΕΘ, κύριε Υπουργέ.
1: Δεν το ξέρω αν θα αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ και το συγκεκριμένο. Εγώ διάβασα αυτά που είπε ο κύριος Πιερακάκης εχθές και αντιδρώ με δύο τρόπους. Πρώτα απ' όλα ότι αυτό το μαξιλάρι, το δημοσιονομικό, μια δαπάνη δηλαδή που θα επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να την κάνουν, το διάβασα ότι είναι ένα δις, διορθώστε με.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκεί υπολογίζεται. Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
1: Σωστά μιλά.
0: Για δαπάνες που έχουν να κάνουν, για έργα που έχουν να κάνουν με την αποθήκευση, π.χ. μπαταρίες ενέργειας, το άλλο έχει να κάνει με αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αυτό για τα νοικοκυριά κυρίως, αλλά από εκεί και πέρα και ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, ιδιωτικών και μη. Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Αντιδρώ τώρα λοιπόν, καταρχάς πολιτικά σας είπα ότι ο κ. Σιδερακάκης διάβασα και το θεωρώ θετικό.
0: Ναι.
1: Τώρα αντιδρώ ως πολίτης. Μεταφέρω μια εμπειρία και μια προσωπική επιλογή. Η εμπειρία είναι ότι κάποτε που είχα επισκεφτεί προετών ένα εργοστάσιο που έκανε, είχε φωτοβολταϊκό, και τους είπα γιατί δεν αποθηκεύεται ενέργεια για να τη χρησιμοποιείτε το βράδυ, και μου είπα γιατί απαγορεύω την μπαταρίες. Έρχομαι στα λόγια σας. Και δεύτερον, η ατομική στο σπίτι, το δικό σας, το δικό μου, το φωτοβολταϊκό, αν μας επιτραπεί στο πλαίσιο αυτό, αν μας επιτραπεί αυτή η χρήση, θα είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν μιλάω μέσα στα λόγια σας.
0: Όχι,
1: κάνω κάτι παράπλευρο.
0: Όχι, όχι, καθόλου. Μα αυτό ουσιαστικά ισχύει. Τα έργα που εξαιρούνται από το συγκεκριμένο, από τις πρόνοιες τέλος πάντων μιας τέτοιας ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, είναι το fuel pass που δεν θα μπορείς να δώσεις σαν κυβέρνηση, λέμε τώρα, ένα fuel pass από τα συγκεκριμένα χρήματα, και επίσης δεν θα μπορείς να δώσεις ένα επίδομα θέρμανσης. Πρέπει δηλαδή να είναι επενδύσεις οι οποίες να αφορούν την ανθεκτικότητα συνολικά, επειδή, και όχι την πρόσκαιρη ανακούφιση.
1: Επειδή την ανθεκτικότητα, όταν διάβασα τον κύριο Πιερακάκη, εγώ την κατάλαβα από δύο πλευρές. Την κατάλαβα ανθεκτικότητα σε όσο αφορά την εθνική οικονομία, αλλά την κατάλαβα και ως ανθεκτικότητα σε όσο αφορά την οικονομία του πολίτη.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και, να έχω εγώ ενέργεια...
0: και τους λογαριασμούς, βεβαίως.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: αν
0: ναι,
1: μπορώ
0: ναι,
1: να έχω ενέργεια δική μου, έτσι θα το κάνω.
0: Ναι.
1: Θα το κάνω. Και θα το κάνουν πολλοί πολίτες, δεν το κάνω μόνο εγώ. Αλλά σας το λέω τώρα, δεν το ξέρω το πρόγραμμα. Χτες διαβάσαμε στα site και ενημερωθήκαμε. Mm-hmm. Συνεπώς κατάλαβα ότι αφορά και την οικονομία του πολίτη, δεν αφορά μόνο την οικονομία του κράτους.
0: Mm-hmm.
1: Εάν είναι έτσι, θα το δούμε το πρόγραμμα πώς εξειδικεύεται.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα πάρα πολύ καλό χρηματοδοτικό εντός εισαγωγικών εργαλείο για κάθε οικογένεια.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η ενέργεια είναι ακριβή.
0: Ακριβώς.
1: Και η ηλεκτρική ενέργεια είναι πολύ ακριβή.
0: Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, πάμε και σε ένα άλλο θέμα, κύριε Ανδρέα Λοβέρδο. Αναφορικά με την πλατφόρμα που παρουσιάστηκε χθες στην ΑΔΕ, εκεί είχε πάει και ο Πρωθυπουργός μαζί με τον διοικητή της αρχής, τον κύριο Πιτσιλή. Παρουσίασαν μάλλον το My Agro. Ουσιαστικά είναι αυτή η νέα πλατφόρμα για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Πριν από λίγες ημέρες, η Κομισιόν είχε επιβεβαιώσει την επαναφορά της διαπίστευσης του Οργανισμού Πληρωμών της ΑΔΕ, οπότε μπαίνει τέλος στα έργα και τις ημέρες του ΟΠΕΚΕΠΕ, μια υπόθεση για την οποία η Νέα Δημοκρατία έχει πληρώσει τίμημα, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, όταν μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα, εγώ είχα υποστηρίξει τη μεταφορά. Θυμάμαι ότι η αντιπολίτευση δεν την ψήφισε, δεν την ενέκρινε.
0: Mm-hmm.
1: Την είδε πολύ αρνητικά. Παράλληλα όμως με τη δική μου...
0: Άργησε να γίνει αυτή η μεταφορά των αρμοδιοτήτων, κύριε Λοβέρδο?
1: Άργησε, αλλά έγινε.
0: Να.
1: Όταν σχεδιαζόταν, εγώ μιλώντας με τον κύριο Πιτσιλή μια μέρα, του είπα ότι αυτό που σου έρχεται είναι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά πάρα πολύ βαρύ. Και δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις με τις υπηρεσίες σου. Θεωρείς ότι κάνεις καλούς ελέγχους, αλλά μπορείς να κάνεις και καλές πληρωμές και γρήγορες. Γιατί αν παραχθούν καθυστερήσεις και το καλοκαίρι του 2026, όταν είναι φρέσκες στη μνήμη μας πολιτικά εκείνες του 2025 που πήγαν οι απεργίες των αγροτών και τα προβλήματα και οι κινητοποιήσεις μέχρι τα Χριστούγεννα, θα έχουμε πάλι προβλήματα, και η επανάληψη των προβλημάτων δεν είναι καλό πράγμα. Θα είναι πολύ κακό για τη χώρα και για την κυβέρνηση. Οπότε θα το παλέψω, και το κατάφερε. Αυτό δηλαδή ότι που παρουσίασε με τον κύριο Σκηνά προ λίγων εβδομάδων την καταβολή των χρημάτων μέσα στο το τότε Μάιο-Ιούνιο, και που αυτό τώρα συνεχίζει, και από ό,τι μαθαίνω οι καταβολές γίνονται γρήγορα και γίνονται και σε αγρότες που παίρνουν περισσότερα, γιατί πια δεν παίρνουν οι τσαπατζίδες.
0: Υπάρχει καθυστέρηση, βέβαια, έτσι. Λόγω ακριβώς αυτής της μετάβασης υπάρχει καθυστέρηση.
1: Ναι, αλλά οι καθυστερήσεις δεν είναι όπως οι περσινές και τα χρονοδιαγράμματα δεν χάθηκαν όπως χάθηκαν πέρσι. Σας θυμίζω ότι το βασικό αίτιο της περσινής κινητοποίησης ήταν τα λανθασμένα χρονοδιαγράμματα που προκαλούσαν τρομακτικό εκνευρισμό στους αγρότες. Λοιπόν, άρα θεωρώ ότι αυτή η μεταρρύθμιση πέτυχε. Στις επιφυλάξεις, αν μπορεί η ΑΔΕ, συμμετείχα κι εγώ, γιατί έλεγα θα προλαβαίνει να δίνει γρήγορα στους ανθρώπους ή θα καθυστερεί χάρη ελέγχων. Και να ελέγχω και να καταβάλω, είναι τιτάνιο το έργο για μια γραφειοκρατική δομή ελληνική. Φαίνεται ότι τα καταφέρνει.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει η αντιπολίτευση που αρνήθηκε την μεταρρύθμιση, έτσι, φυσικά να υπογραμμίζει αν υπάρχουν καθυστερήσεις όπου υπάρχουν, αλλά και να παραδεχθεί το λάθος της. Να μην ενισχύσει μια μεταρρύθμιση που η χώρα την είχε ανάγκη.
0: Ναι. Καλά, από την αντιπολίτευση αυτό που σας λένε, που λένε στη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι πρόκειται για την απόλυτη υποκρισία. Ότι ουσιαστικά ένα κύκλωμα γαλάζιων στελεχών έκανε ό,τι έκανε, έσκασε η ιστορία στα χέρια σας και τώρα θέλετε να κάνετε φυγή προς τα εμπρός με μια πλατφόρμα. Τι λέτε?
1: Κάνουμε μεταρρύθμιση και σε ό,τι αφορά τη διαφθορά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και το ρόλο που έπαιξαν και κάποιοι δικαστικοί λειτουργοί και το ρόλο που έπαιξαν κατά κύριο λόγο οι πολιτικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης, έτσι, έχει πέσει πώς να πω, από το 100 στο 1 ή στο 0. Δεν ακούτε πια τη λέξη που προκειπέ. Όταν με την παραδοχή της ίδιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αρχιοθετήκαν πολύ περισσότερες υποθέσεις. Όταν υπήρχε το πόρισμα της Γεροπούλου, η πραγματογνωσμή της Γεροπούλου, που έλεγε ότι υπήρχε ζημία στο ύψος εκείνο παρά μόνο σε ένα μικρό ύψος και ότι περισσότεροι, πολύ περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους που ενεπλάκησαν σε αυτή την ιστορία και δυσφημίστηκαν είναι αθώοι, έτσι, και αρχιοθετήθηκαν υποθέσεις τους.
0: Ναι, αλλά υπήρξαν και στελέχη για τα οποία δεν υπήρξε κάτι τέτοιο, όπου τεκμηριώθηκε η συμμετοχή τους.
1: Όχι.
0: Και εννοείται ότι δεν μιλώ μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, γιατί είχαμε και τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, εγώ αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν αποφεύγω τη συζήτηση. Και λέω ότι ακόμα και για τις τέσσερις περιπτώσεις που ελέγχονται και για να δούμε πού θα καταλήξει ο έλεγχος. Εγώ πιστεύω ότι και αυτοί όλοι θα δοθούν. Και έλεγα μάλιστα ότι και για τους 11 ή 13 περιπτώσεις, ήταν και τα δύο μέλη της κυβέρνησης, οι δικηγόροι που θα τους έχουν αναλάβει θα δοξαστούν γιατί όλοι θα αθωωθούν. Ήδη έχουν φύγει οι πολύ περισσότεροι, έχουν μείνει τέσσερις περιπτώσεις και που εδώ θα δούμε πρώτον ζημιά. Η ζημιά είναι πολύ μικρή και είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, αν υπάρχει. Θα δείτε ότι επειδή πάντα στα νομικά και ειδικά στις υποθέσεις που πηγαίνουν στα δικαστήρια για ζημιά του δημοσίου, ο προσδιορισμός της ζημίας είναι το μείζον. Έτσι, το μείζον των μειζώνων. Και συνήθως οι δικηγόροι που έχουμε τέτοιες υποθέσεις δεν εμπιστευόμαστε τα πρώτα πορίσματα εδώ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ή Οικονομικής Υπηρεσίας, Οικονομικής Αστυνομίας. Προσπαθούμε να κάνουμε πολύ διεισδυτική δουλειά και να φτάσουμε στο συγκεκριμένο ποσό. Ως δικηγόρος μιλώντας σας λέω ότι και αυτές οι τέσσερις περιπτώσεις, έτσι όπως φαίνεται από τα στοιχεία που έχουν δει το φως της
0: διασημότητας,
1: ναι.
0: Μάλιστα. Άρα, πρέπει να κλείσουμε, κύριε Λαβρίτσο.
1: Θα μας μείνει, κύριε Λαβρίτσο, ο φανατισμός κάποιων στελεχών της αντιπολίτευσης που μιλάγανε για κυβέρνηση υποδίκων και που έχουν μια γλώσσα από εδώ μέχρι απέναντι και δεν κοιτάνε και καθόλου στον καθένα.
0: Κύριε Ανδρέα Λοβέρδο, ευχαριστώ πάρα πολύ
1: που ήσασταν
0: μαζί μας εδώ στον Sky 100,3. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Και κυρίες και κύριοι, εμείς πριν πάμε στις διαφημίσεις μας, θα σας πω εκ μέρους της BWIN, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοίχτη, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Παρεμβάσεις περιέλαμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες.
4: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
6: το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
8: Levante, για σαν κινθώ και παλωνιά.
9: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
10: Ερμής 91,8 στα FM.
11: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
12: Μαζί Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
13: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
14: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθητε 19χρονος στη Γερμανία, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίες που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Αποτελεί μέλος εγκληματικής οργάνωσης που είχε εξαρθρωθεί το Μάρτιο του 2025, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για την ανθρωποκτονία Μεδαπού τον Ιανουάριο του 2024 σε περιοχή του Νεοκόσμου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εκρήξεις και εμπρισμούς. Τροχαίο δυστύχημα με 2 νεκρούς σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμα στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να χάσουν τη ζωή τους 2 άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, μια 43χρονη μητέρα με τον 24χρονο γιο της που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Στον ανακριτή βρίσκεται η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα εφετών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας ανέλαβε την έρευνα για το περιστατικό με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητάς του. Οι αρχές χαρακτηρίζουν το συμβάν ως σοβαρή επίθεση κατά των κρίσιμων υποδομών της χώρας για τις μεταφορές και τα logistics, με πιθανές επιπτώσεις στην εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της Γερμανίας. Ένας έφηβος οπλισμένος σκότωσε 7 ανθρώπους, τους 5 από τους οποίους ελίκιο κοντά στην Μπανκόκ και τραυμάτισε άλλους 23, όπως έχει γνωστό σήμερα από τις αρχές της Ταϊλάνδης. Ο ένοπλος μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε τους παππούδες του στο σπίτι τους, προτού αρχίσει να πυροβολεί κατά καθηγητών και μαθητών στο σχολείο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 11 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο αυτής της πρωινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε, εντός και εκτός λεκανοπεδίου Αττικής. Προτιμώ να είστε, να σας πω, εκτός λεκανοπεδίου, που σημαίνει ότι είσαστε ίσως και σε κάποιο τόπο διακοπών ή κατευθύνεστε προς τα εκεί. Οπότε να περάσετε καλά. Προσοχή στο δρόμο, εννοείται, μεγάλη προσοχή. Έχουμε σημειώσει πρόοδο, είναι αλήθεια, στην οδική ασφάλεια. Είχαμε την μεγαλύτερη μείωση συγκριτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε τροχέα. Βέβαια, το σημείο αφετηρίας είναι πάρα πολύ ψηλά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τουλάχιστον στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Δεν μιλώ για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, που δυστυχώς είμαστε σε ανάλογα επίπεδα και στις τελευταίες θέσεις αναφορικά με την οδική ασφάλεια. Αλλά όσον αφορά τον αριθμό των νεκρών, σημειώθηκε μια αξιοσημείωτη μείωση. Θέλω να ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε και φέτος να ανακινηθούμε εξίσου καλά και να μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων που θρηνούμε ή που τραυματίζονται σοβαρά, που μένουν με μόνιμες αναπηρίες ή γενικά ζουν τις συνέπειες ενός τροχαίου ατυχήματος. Προσοχή λοιπόν στο δρόμο, να φτάσουμε όλοι στον προορισμό, μην υπερεκτιμούμε τώρα δυνατότητες ή να θέλουμε ντε και καλά να προσπεράσουμε τον άλλον ή να εκνευριζόμαστε σε τέτοιο βαθμό που στο τέλος να έχουμε και επικίνδυνη συμπεριφορά που μπορεί να προκαλέσει κάτι άσχημο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Απέναντι μου είναι ο Κώστας Πανός. Είχαμε διαδοχή στη ρύθμιση του ήχου πριν από λίγο. Ο κύριος Γιαννήρης στην αρχισυνταξία, τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη και Πέτρος Μωραΐτης. Κάποιοι φίλοι εδώ βιάζεστε γιατί μου λέτε βγάλατε τον Ανδρέα Λοβέρδο για να πει τα της Νέας Δημοκρατίας και δεν υπάρχει αντίλογος κλπ. Μη βιάζεστε βρε παιδιά, εδώ τα ακούς όλα στον Sky 100,3. Ακούς και τη Νέα Δημοκρατία, θα ακούσουμε τώρα και το Πασόκ. Πριν από αυτό, γιατί μου αρέσει να βάζω όλα τα θέματα που βλέπω εδώ και από τα μηνύματά σας, μου γράφει ο Δημήτρης. Καλημέρα. Σήμερα 8 και 5 είχαμε διακοπή ρεύματος. Μήνυμα από ΔΔΕ 8 και 7 για τη διακοπή και για πόσες ώρες. Επαναφορά του ρεύματος 15 λεπτά μετά στις 8 και 20. Μήνυμα από ΔΔΕ 8 και 22 για λύση βλάβης. Προοδεύουμε τελικά. Α, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, γιατί λέμε για το ΔΔΕ. Για τα δίκτυα, τους μετασχηματιστές και όλα όσα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο υποδομών, αλλά έχουμε και αυτό το μήνυμα, υπάρχει και αυτή η περίπτωση, όπως μας τη μεταφέρει ο Δημήτρης και τον ευχαριστώ πολύ. Πάμε χωρίς καθυστέρηση, η κυρία Λιακούλη είναι μαζί μας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, στο νομό της Λάρισας και ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, κυρία Λιακούλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, φρέσκους πολύ σας ακούω, άρα το θέρος δεν σας έχει προκαλέσει κόπος, ίσα.
0: Η κόποση υπάρχει, κυρία Λιακούλη, γιατί τα ξυπνήματα αυτό το διάστημα είναι 3.30 το πρωί, να σας πω. Γιατί έχουμε την εκπομπή στις 6 στην τηλεόραση.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Όταν σηκώνομαι τέτοια ώρα, να σας πω, όταν ξυπνώ τέτοια ώρα, γιατί πρέπει να ετοιμαστώ, να διαβάσω. Πολλές φορές έχουμε κανάλια, έχουμε αυτά.
0: Είστε πάντα διαβασμένοι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Διαβασμένοι, ποτέ δεν είσαι διαβασμένος. Εν είδα ούτε ουδέν είδα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Το λέω, ξέρω τι λέω εγώ. Ξέρω τι λέω.
1: Έχω ανακαλύψει τελευταία και την ομορφιά αυτή τη ώρα. Δηλαδή έχει και θετικά πράγματα το ότι ξυπνάς, ότι είσαι μέσα στο καλοκαίρι. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα πιο θετικά στη ζωή γενικώς. Αυτό είναι το μήνυμα της μέρας.
0: Ακριβώς. Καλά κάνετε και το λέτε αυτό. Κυρία Λιακούλη, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από αυτά που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και αντιδράσατε εσείς χθες για τις αγροτικές ενισχύσεις, αυτό το νέο πλαίσιο που ήρθε να αντικαταστήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον αμαρτωλό ΟΠΕΚΕΠΕ, και να τον διαδεχτεί η ΑΔΕ για την κατανομή των αγροτικών ενισχύσεων. Εσείς από το ΠΑΣΟ κάνατε λόγο για υποκρισία στο ζήτημα αυτό.
1: Ακούστε τώρα, είπαμε να τα βλέπουμε θετικά τα πράγματα, προσπαθούμε πάρα πολύ, αλλά ξέρετε είναι θέλεις και δεν σ' αφήνει αυτό. Τώρα να εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης σαν τιμωρός του βαθέως κράτους, εντάξει σε ξεπερνά, όσο καλοπροαίρετος και να είσαι, όσο και να πεις βάζω και πάλι πλάτη. Να ξεπεράσουμε τα προβλήματα, να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό, σύγχρονο, καλό κλπ. Θες να γιάσεις που λέει και ο λαός μας και δεν θα αφήνει να γιάσεις. Διότι Κοιτάξτε τώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνά τη χώρα και εργαλειοποίησε το κράτος με τις ανεξάρτητες αρχές, με πάρα πολλά πρακτικοποίηματα μικρά και μεγάλα μέσα στο κοινοβούλιο. Τα ζήσαμε όλοι. Τα μεγάλα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των τεμπών, των υποκλοπών που ακόμη δεν έχει δώσει απαντήσεις, γιατί βλέπετε υπήρχε κάποιος που έφαγε τη σφαίρα για το αφεντικό, όπως ο ίδιος δήλωσε. Εν πάση περιπτώσει, μετά από όλα αυτά όμως όσα έχουν γίνει, αντί να ζητήσει ο Πρωθυπουργός της χώρας μία μεγάλη και ειλικρινή, ανυπόκριτη συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, εμφανίζεται σαν αυτός που θα τελειώσει, λέει, το βαθύ κράτος και ούτω καθεξής. Αυτό, αν έρθετε στην περιοχή μου, είμαι από τη Θεσσαλία και το ξέρετε, η εκλογική μου περιφέρεια είναι ο νομός της Λάρισας. Η οικογένειά μου είναι αγροτική, γνωρίζω καλά τους ανθρώπους που ανακατεύουν τον υδρότα με το χώμα. Και τους είτε κάτι τέτοιο σήμερα. Σας μιλώ ειλικρινά ότι όχι δεν θα μπορέσουν να ακούσουν τη φράση να ολοκληρώνεται. Ο Πρωθυπουργός τι έκανε? Πέταξε πάλι την μπάλα στην κερκίδα με ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα που ήταν η φιέστα την οποία διοργάνωσε στην ΑΔΕ χθες, πηγαίνοντας και βλέποντας δήθεν τη νέα πλατφόρμα η οποία θα υποδεχθεί τις αιτήσεις ΟΣΔΕ και το καθεξής.
0: Η οποία όμως έλαβε τη διαπίστευση από την Κομισιόν.
1: Ακούστε λίγο. Ξεχνάει κανείς ότι ο κύριος Σχοινάς είπε ότι πράγματι καθυστερήσαμε μήνες ολόκληρους. Ξέρετε, δεν μπορέσαμε να το κάνουμε, αλλά να είστε σίγουροι ότι τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου αυτό θα το έχουμε έτοιμο. Είναι ήδη μέσα σχεδόν Αυγούστου 1. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι σε αυτόν τον προγραμματισμό και πάλι στου Κασίδη το κεφάλι κάνουν τα πειράματα και τα τεχνάσματα στου αγρότη το κεφάλι. Τους βάζουν τους ανθρώπους στα δύο πόδια μέσα σε ένα παπούτσι, μέσα σε ελάχιστες μέρες, να καταθέσουν την πλατφόρμα, να διορθώσουν τα λάθη που τυχόν υπάρχουν και τελικά να πληρώσουν το μάρμαρο ο αγροτικός κόσμος τη στιγμή που...
0: Ναι, αλλά τουλάχιστον θα μας πει κάποιος, κυρία Λιακούλη, αλλά τουλάχιστον μέσα από αυτόν τον μηχανισμό θα παίρνουν τα χρήματα αυτοί που τα δικαιούνται. Και όχι εκείνοι που έχοντας προσβάσεις... Γιατί όλοι πλέον έχετε παραδεχθεί... Συγγνώμη, μόνο να ολοκληρώσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλοι πλέον έχετε παραδεχθεί ότι η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ έμπαζε από παντού. Ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μια ιστορία που ακόμα και απ' έξω να περνούσες λερωνόσουν, έτσι.
1: Όχι.
0: Θέλω να πω, όταν περνώντας στην ΑΔΕ αυτές οι αρμοδιότητες δεν υπάρχουν και περαιτέρω εχέγγυα ότι θα παίρνουν εκείνοι που τα δικαιούνται και όχι εκείνοι που με τεχνάσματα δεν ξέρω με τι έμπαιναν και αυτοί και βούταγαν στο μέλι.
1: Ακούστε λίγο. Ποτέ καταρχήν εμείς δεν είπαμε αυτό που η κυβέρνηση προσπάθησε για να δώσει ασυλία στους δύο υπουργούς της. Η κυβέρνηση έκανε ένα κοινοβουλευτικό πρακτικόπημα για να μην πάνε σε ειδικό δικαστήριο δύο υπουργοί της κυβέρνησης που αναφέρονταν μέσα στις συνομιλίες, μέσα στο φάκελο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ούτω καθεξής. Έγινε αυτό το πογκρόμ διώξεων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κλπ. Εγώ δεν θα μείνω σε όλα αυτά. Θα μείνω όμως σε κάτι σημαντικό. Το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν αναπτυξιακό αγροτικό οργανισμό που ήταν ο ΠΚΠΕ να μεταφέρεται στην ΑΔΕ άρον-άρον σε έναν καθαρά φοροεισπρακτικό δημοσιονομικό οργανισμό χωρίς να μπορεί να εκπονήσει κανένα σχέδιο για την αγροτική παραγωγή, χωρίς καμία γνώση για την αγροτική ανασυγκρότηση.
0: Συγγνώμη, ερώτηση. Δεν είναι το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης, τέλος πάντων,
1: που
0: πρέπει να εκπονεί αυτή την πολιτική? Γιατί πρέπει να είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ? Θέλω να πω, βλέποντας έργα και ημέρες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που δεν είναι και μια καινούργια ιστορία εδώ που τα λένε, ξέρουμε δηλαδή τις παρεμβάσεις που υπήρχαν σε τοπικές κοινωνίες, όλες τις διευθετήσεις που γίνονταν, κάποιες φορές κάτω από το τραπέζι, αλλά όλα αυτά κάποια στιγμή έσκασαν επειδή έχουμε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επειδή είναι ευρωπαϊκά λεφτά.
2: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8.
3: Ερμής.
2: 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και η διανομή των κονδυλίων, μιλώ τώρα ως μέλος, θα μου επιτρέψετε, της Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, που αυτά που είδαν τα μάτια μου και άκουσαν τα αυτιά μου μετά από 30 χρόνια συναπτής δικηγορίας μαχόμενης ποινικού δικαίου στην πρώτη γραμμή, ας μου επιτρέψετε να πω ότι δεν τα είχα ξαναδεί. και δεν τα είχα ξανακούσει.
0: Αυτά ξεκίνησαν, κυρία Λιακούλη, το 2019, θα μου πείτε. Πρώτου 19 όλα ήταν άψογα και κρυστάλλινα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν υπήρχαν ζητήματα.
1: Μήπως έχετε σκάνδαλο πριν το 19?
0: Μα
1: και
0: δεν υπήρχε
1: το
0: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εδώ είναι το ζήτημα. Το σημείο μηδέν για όλη αυτή την υπόθεση είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι ότι πλέον όταν έχεις ευρωπαϊκό χρήμα.
1: Άρα έκανε καλά τη δουλειά της Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν την έκανε. Τι έκανε ακριβώς? Έκανε καλά ή δεν έκανε? Τι θέλουμε ή δεν τη θέλουμε?
0: Κοιτάξτε, αυτό το ερώτημα θα σας το απαντήσει κάποιος πολιτικός. Τι θέλουμε, δεν τι θέλουμε. Εγώ σαν δημοσιογράφος και σαν πολίτης, ναι, τι θέλω την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί όταν υπάρχουν χρήματα ευρωπαϊκά και υπάρχει κάποιος αρμόδιος, έχει αυτή την αρμοδιότητα.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης, πρώτος στη τάξη υπουργός στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, τι θέλει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
0: Κοιτάξτε τώρα, επειδή είσαστε έμπειροι στη συζήτηση, ενώ σας ρωτούσα αν πρώτου 19 ήταν όλα καλώς καμωμένα, τώρα καταλήξαμε στον Άδωνη και αν θέλει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν είναι αυτό το ζήτημά μας.
1: Σας απάντησα, αλλά ανταπαντάτε με περισσότερο. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Βάζετε ενώ περισσότερα θέματα από αυτά που με ρωτάτε. Θέλω όμως να τα απαντήσω όλα.
0: Επειδή είσαστε πάντοτε ετοιμολογοί, γι' αυτό μου αρέσει να ανοίγω την ατζέντα μας.
1: Και εγώ πάρα πολύ. Αν μου δίνετε το χρόνο μαζί σας μέχρι το βράδυ.
0: Λοιπόν, μέχρι το βράδυ δεν έχουμε. Έχουμε ακόμα 5 λεπτά.
1: Είδατε. Ο κύριος Γιαννίδης αρχίσει να φωνάζει τώρα.
0: Λοιπόν,
1: θα σας κουνάει το ακουστικό.
0: Ετοιμάζεται.
1: Ναι. Και εγώ έτσι το νιώθω τώρα. Ακούστε λίγο όμως πώς έχουν τα πράγματα. Εγώ θα είμαι από τους τελευταίους που θα μηδενίσω ή θα καταραστώ το σκοτάδι του ΟΠΕΚΕΠΕ που γεννήθηκε το 2019. Όχι. Δεν θα ήμουν έντιμη απέναντι σε μένα, όμως θα πούμε ότι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύφθηκε, συντάραξε το ελληνικό πολιτικό σύστημα, ήρθε στο κοινοβούλιο και δεν αντιμετωπίστηκε όπως οι θεσμοί και οι νόμοι επιτάσσουν, δηλαδή να ελεγχθούν και οι υπουργοί της πρώτης φάσης, αλλά και τα δεύτερα θέματα τα οποία προέκυψαν, δεν έγινε. Το συμφωνούμε αυτό. Εάν η Εισαγγελία Ευρωπαϊκή προχωρήσει την έρευνά της και πριν το 19, το 17, το 15, το 11, το 9, το 10, όποτε κρίνει και μπορεί, εγώ θεωρώ ότι αυτό πρέπει να γίνει. Ξεκαθαρίζω τη θέση μου. Το δεύτερο που πρέπει να πω. Δεν πρέπει να συγχαίουμε τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις θεσμικές μας υποχρεώσεις με τον αγροτικό κόσμο και τι περιμένει από την κυβέρνηση, η οποία τους έχει αυτή τη στιγμή

0: πραγματικά διαβεβαιώνω ότι ο αγροτικός κόσμος δεν έχει καμία ελπίδα αν δεν υπάρξει εθνικός σχεδιασμός που θα φέρει τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο δίπλα τα κοπάδια. Ασχοληθείτε παρακαλώ, προκαλώ και παρακαλώ. Ασχοληθείτε με τους ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε ψωμί, διότι δεν έχουν ένα πρόβατο, δεν έχουν ένα στρέμμα, δεν έχουν ένα δέντρο. Αυτά μιλάω.
1: Ναι, κυρία Λιακούλη, ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να επιμείνω. Επειδή είχαμε δει διάφορες πληροφορίες να έρχονται στο φως, όπως για παράδειγμα, ότι πήγαινα εγώ για παράδειγμα, δεν είχα καμία επαφή με καλλιέργεια ή οτιδήποτε ανάλογο, πήγαινα, έκανα ένα έψιλον, μάλλον ούτε καν έψιλον 9, δήλωνα με υπεύθυνη δήλωση, κάναμε μία, εδώ με τον Κώστα Σπανό, το φίλο μου απέναντι τον Ιχολύπτη, κάναμε μεταξύ μας ένα εικονικό συμφωνητικό ότι εγώ νοικιάζω μία έκταση, αυτό το συμφωνητικό το πήγαινα στο ΚΙΔ, στο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων.
0: Ο Σπανός και... το ήξερε.
1: Μισό λεπτό,
0: Ο Σπανός το ήξερε.
1: Ανεξαρτήτως αν το ήξερε ο Σπανός, αλλού
0: γιατί
1: θέλω να καταλήξω.
0: Να σας πω αν το ήξερε.
1: Μισό λεπτό, αλλού θέλω να καταλήξω.
0: Ήξερε τι έκανε.
1: Μισό λεπτό, αλλού θέλω να καταλήξω.
0: Για πείτε μου.
1: Μισό λεπτό. Οπότε αυτό το συμφωνητικό το πήγαινα εγώ φέτος στην ΑΔΕ, μη έχοντας καμία σχέση το συγκεκριμένο που δήλωνα ότι νίκιαζα με το ε9 το δικό μου και ούτω καθεξής, και πήγαινα μετά και έπαιρνα χρήμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι θέλω να πω με αυτό. Όταν η αρμοδιότητα είναι στην ΑΔΕ, όπου ξέρουμε ότι είναι φύλο και φτερό η κατάσταση, το προφίλ του Χίψη Ανδρίτσου, ποια είναι η περιουσία του, τι έχει, τι νοικιάζει και τι δεν νοικιάζει, αυτό δεν είναι ένα εχέγγυο για το μέλλον? Γιατί το πολεμάτε τόσο πολύ?
0: Πολύ
1: αυτό
0: ωραία.
1: Προσπαθώ να καταλάβω.
0: Ακούστε,
1: γιατί τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου είναι κάτι το οποίο φαίνεται να τα βάζει τα πράγματα σε μια σειρά που δεν είχαμε, και αδικούνταν κόσμος και έπαιρναν άνθρωποι χωρίς να το δικαιούνται από εκείνους οι οποίοι ειλικρινά ήταν εκεί στο μόχθο, ό,τι μου λέγατε και νωρίτερα, ανθρώπους που ποτίζουν τη γη με τον υδρότα τους.
0: Ωραία. Να καταγράψω λίγο σε δευτερόλεπτα την εικόνα στα μάτια τα δικά μου.
1: Παρακαλώ.
0: Η ΑΔΕ υπήρχε και πριν. Ήταν ναι ή όχι ο ελεγκτικός μηχανισμός στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Ναι. Ήταν αυτή η οποία μπορούσε, έπρεπε, όφιλε να ελέγχει και να διασταυρώνει τα στοιχεία των φορολογούμενων μαζί με όλα τα στοιχεία τα περιουσιακά. Ναι ή όχι? Ναι. Άρα λοιπόν, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και προκειμένου να σκηθεί το παραμύθι των διαχρονικών ευθυνών, η κυβέρνηση τι έκανε? Πέταξε την μπάλα στην κερκίδα. Το απλό και σύνηθες. Δηλαδή πήρε και λέει εγώ με μεγαλοστομία παίρνω το θέμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το πάω στην ΑΔΕ, όπου ο έλεγχος όλων των στοιχείων, των οικονομικών, των φορολογικών και των περιουσιακών έτσι κι αλλιώς ήταν. Άρα το ερώτημα το πρώτο που προκύπτει είναι, γιατί δεν έκανες τη δουλειά σου μέχρι τώρα και δεν διασταύρωνες ότι ο Σπανός ήξερε ή δεν ήξερε και εσείς δίνατε ή δεν δίνατε ενώ γνωρίζατε κλπ. Κλπ. Δεύτερο, ακούστε εμείς τι λέμε.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Λιακούλη, γιατί περνάει και η ώρα.
0: Πρέπει να υπάρχει σφιχτός οικονομικός έλεγχος και διασταύρωση όλων των στοιχείων όπως υπήρχε μέχρι τώρα. Το πρόβλημά μας είναι ότι το αναπτυξιακό κομμάτι της αγροτικής ανασυγκρότησης αυτή τη στιγμή έχει δοθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε έναν μηχανισμό, φορέα, την ΑΔΕ, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον αγροτικό και παραγωγικό τομέα. Και αυτή τη δουλειά δυστυχώς φαίνεται ότι δεν μπορεί να την κάνει ούτε το Υπουργείο, το οποίο μεταξύ μας και δημοσίως άφαντο είναι. Άρα λοιπόν το πρόβλημα διαστέλλεται όταν τα σκεφτείς όλα αυτά συνδυαστικά. Πάντως να ξέρετε ότι είτε ο Σπανός είτε εσείς δεν ήταν κανένας άμυρος ευθύνης. Πολύ λίγοι την πάτησαν. Οι άλλοι είχαν τηλεφώνημα από τα γραφεία του κυρίου Μελά, ο οποίος καταδικάστηκε, ο ευρωβουλευτής, ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, λέω. Έτσι, έχει καταδικαστεί 2 φορές και έχει και άλλες δικογραφίες.
1: Να τα λέμε όμως και όλα, και να κλείσουμε με αυτό, να τα λέμε και όλα αυτά. Ότι ο Σπανός απέναντί μου μπορεί να είναι Πασόκ και εγώ να είμαι δεξιός ή οτιδήποτε, ή ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω τι ψηφίζει ο καθένας, αλλά παρόλα αυτά να έχουμε βρει την άκρη και να κάνουμε τη δουλειά.
0: Πάντοτε οι της προσκολήσεως, ξέρετε, βγαίνουν ωφελημένοι. Οι της προσκολήσεως είναι είδος σαν τα σαλιγκάρια. Δεν εξαφανίζεται ποτέ.
1: Μάλιστα. Καλά. Να είστε καλά, κυρία Λιακούλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το ίδιο κέφι.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Χαιρετισμού στη Λάρισα, στην κυρία Ευαγγελία Λιακούλη που ήταν μαζί μας. Προκάλεσε το ενδιαφέρον σας αυτή η συζήτηση. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πολλά μηνύματα. Πολλά μηνύματα εδώ μπροστά μου. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, να βάζουμε όλα τα θέματα στη συζήτηση. Πριν κλείσουμε, είναι η ώρα να κάνουμε το ταξίδι μας. Πάμε μία βόλτα.

0: πρώτα εδώ κοντά σε έναν προορισμό ωραίο. Εγώ προσωπικά τα τελευταία χρόνια, να σας πω την αλήθεια, δεν γίνεται να μην πάω έστω για 2-3 μέρες, 4. Σίγουρα θα μπει με κάποιο τρόπο στο πρόγραμμα. Είναι κοντά. Άμα δεν τα πας και πολύ καλά με τη θάλασσα στα ταξίδια και αυτά, είναι και 1,5 ώρα, οπότε για μένα είναι ωραία, είναι στο όριο. Είναι για την Κύθνο λοιπόν. Επόμενος προορισμός, ο κύριος Κώστας Φιλιππέος είναι στη γραμμή, να μας πει για το νησί, να μας πει για πληρότητες και γενικότερα για αυτή την περίοδο, αυτή την εποχή στο πανέμορφο νησί σας. Γεια σας κύριε Φιλιππέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που αυτή τη στιγμή είμαι με τον φίλο του νησιού, τον Νίκο τον Ανδρίτσο, έναν άνθρωπο πραγματικά εξαιρετικό δημοσιογράφο, αλλά πάνω απ' όλα φίλο της Κύθνου.
0: Φίλος της καλύτερο... Κύθνου. Τα άλλα θα παραλείψουμε. Φίλος της Κύθνου, αυτό είναι σίγουρο.
1: Χαιρόμαστε πολύ, χαιρόμαστε πολύ.
0: Γιατί είσαστε ωραίοι άνθρωποι, γιατί έχετε ένα πολύ ωραίο νησί και έχετε καταφέρει, παρά το γεγονός ότι έχει ανέβει κορυφαία, κατακόρυφα η επισκεψιμότητα τα τελευταία χρόνια, παρόλα αυτά το διατηρείτε σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Να ξέρετε ότι και ο κόσμος που έχετε στο νησί και πολλαπλασιάζεται κάθε χρόνο, αυτό δεν αλλοιώνει σε τίποτα την προσωπικότητα του Θερμιώτη. Ο Θερμιώτης, ο Κυφνιώτης, δεν βλέπει σε καμία περίπτωση τον επισκέπτη σαν κάποιον που έρχεται εδώ να του ταρπάξει, να μου επιτραπεί και η λέξη, και να φύγει. Ναι. Εμείς πάνω απ' όλα δίνουμε τα πάντα στους επισκέπτες του νησιού μας να αισθανθούν οικεία στο νησί μας, να αγαπήσουν το νησί μας, να αγαπήσουν τις ομορφιές του νησιού μας και να γίνουν φίλοι του νησιού μας, να επισκέπτονται συνέχεια και συνέχεια, γιατί θεωρώ ότι ο μεγαλύτερος πόλος έλξης είναι από στόμα σε στόμα. Αν κάποιος έρθει στο νησί και βγει ευχαριστημένος, πάλι θα το μεταφέρει στον φίλο, στον γείτονα, στον γνωστό και έτσι θα έρχεται ο ένας μετά τον άλλον.
0: Ναι. Η καλύτερη διαφήμιση για έναν τόπο είναι ακριβώς αυτό, η εμπειρία που έχει ένας επισκέπτης και το λέει μετά στον επόμενο. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα.
1: Πόλησο μαζί σας. Η Κύθνος είναι ένας κοντινός προορισμός, όπως είπατε και εσείς πριν λίγο. Είναι ένας προορισμός όπου δεν θα σε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ το ταξίδι. Είναι μόνο 1,5 ώρα από το λιμάνι του Πειραιά. Αυτή την περίοδο έχουμε το ταχύπλο από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι 13 Σεπτέμβρη. Μετά θα δούμε τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα έχουμε το λιμάνι του Πειραιά 1 ώρα και 10 λεπτά το ταχύπλο. 2 ώρες παρά 10 λεπτά με το επιβατικό πλοίο. Η σύνδεσή μας είναι καθημερινή και μπορώ να πω γύρω στις 7-8 φορές καθημερινά. Η σύνδεσή μας με Αττική και από Πειραιά και από Λαύριο. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή στο νησί. Είμαστε στην full τη σεζόν του νησιού μας. Κάτι που το βλέπουμε στους δρόμους, το βλέπουμε στα καταλήματα στις κρατήσεις, το βλέπουμε το βράδυ που κυκλοφορούμε στα καταστήματα.
0: Οι υποδομές αντέχουν, κύριε Φιλιππέ, αυτόν τον κόσμο. Το λέω γιατί μιλούσαμε πριν για την εμπειρία που έχει ένας επισκέπτης. Αν οι υποδομές δεν αντέχουν τόσο κόσμο, μετά ξέρετε και η εμπειρία γίνεται κάπως κουραστική και σου λέει ο άλλος.
1: Κάθε χρόνο, και φέτος όλα είναι οριακά.
0: Ναι, ναι.
1: Οριακά. Από το θέμα νερό, από όσο γνωρίζω αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Βασικό.
1: Πιστεύουμε να αντέξουμε και στο. Γιατί αυτή ακόμη τη στιγμή είμαστε στην αρχή τη full season.
0: Περάσαμε
1: ένα δύσκολο Ιούνιο, ένα δύσκολο Ιούλιο. Που στην ουσία το νησί μας φέτος έγινε το νησί του Παρασκευό Σαββατοκύριακο και καθημερινές είχαμε μια τεράστια πτώση. Αλλά παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή έχουμε τη full season, όπως σας είπα πριν, που είναι από αρχές Αυγούστου και ελπίζουμε να κρατήσει και το Σεπτέμβριο για να γνωρίσει και ο κόσμος και είναι και οι τιμές ακόμα καλύτερες το Σεπτέμβριο, πιο οικονομικές και οι προσφορές κλπ. Να έρθει να δει τις ομορφιές του νησιού μας.
0: Ιδανική εποχή και το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό.
1: Ναι, έτσι. Για μένα, και για μένα το είναι, θεωρώ καλύτερη εποχή για διακοπές.
0: Έτσι.
1: Γιατί και τα νερά μας είναι πεντακάθαρα, κύριε Ανδρίτσο, στο νησί. Οπότε βοηθάει ο άφος να σταυρούν λίγο το νερά, να κάνεις μπάνιο και να είναι πιο ζεστά λίγο το νερά το Σεπτέμβρη. Έχουμε
0: Και μιλάμε για νησί Δαντέλα, έτσι. 99 παραλίες έχετε γύρω-γύρω.
1: Τόσες παραλίες έχουμε, όπως σας είπατε, 99 παραλίες. Ακόμα και το 15 Αύγουστο, ο επισκέπτης μπορεί να βρει ερημική παραλία στο νησί, να περπατήσει λίγο μέσα από κάποιο μονοπατάκι και να είναι μόνος του σε μια παραλία, κάτι που σπάνια του συναντά σε άλλα νησιά. Έχουμε οργανωμένες παραλίες. Έχουμε τα μαγαζάκια τα παραδοσιακά που είναι πάνω στις παραλίες, τα ταβερνάκια που ακόμα το βρίσκεις, την παραδοσιακή κουζίνα με την ντομάτα που ξέρεις ότι θα φάσεις τι είναι από τον παραγωγό τον ίδιο, το κρέας, το καθήκι, από την ελεύθερη βοσκή. Έχουμε τα χωριά μας, τα πανέμορφα, τη χώρα και την Τριοπίδα. Και αυτό που μια που πλησιάζει 15 Αύγουστο, που ξεχωρίζει το νησί μας και το έχετε ζήσει και εσείς λίγο ελάχιστα, είναι η παράδοση στο νησί μας, που είναι μια μοναδική παράδοση, ο χορός, ο θερμιώτικος μπάλος, τα ζευγάρια, τα αντικριστά που χορεύουν, οι υπόλοιποι που συμμετέχουν στο χώρο σέβονται αυτόν που πρέπει να κάνει τις βούρες, τις φούρλες, ναι, τις λεγόμενες, ναι, μέσα, ναι, στη μέση, ναι, και σταματάνε γύρω. Ναι, ναι. Κάτι που εντυπωσιάζει και τους επισκέπτες, αλλά και αυτούς, ναι, που γνωρίζουν από παράδοση.
0: Και εννοείται 15 Αύγουστος στην Κανάλα, μεγάλη χάρη της, έτσι.
1: Παναγία επίσης, την Κανάλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Παναγία Μάλιστα. Κανάλα γνωστή, που ανήμερα γίνεται και η αναπαράσταση της έβρεσης της εικόνας της Παναγίας. Mm-hmm. Και είναι ένα γεγονός μοναδικό, γιατί ο Θερμιώτης αγαπάει και λατρεύει την Παναγία της Κανάλα.
0: Κύριε Φιλιππέ, ραντεβού στην Κύθνο λοιπόν. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου, κυρίες και κύριοι. Μέχρι εδώ εμείς για σήμερα. Ραντεβού τη Δευτέρα, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Στις 6 το πρωί.
2: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά,
5: τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα.
4: Στον Ερμή 91,8.
5: Ερμής 91,8.
4: Ακούς καλοκαίρι.
6: Να σου εξηγώ πως έτσι σ' ακουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφιλες ξέρεις. Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μηχανοργήματα θα τα ξεσκίσω και θα τα στείλω πίσω σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου ετούτου και θα καθίσω μαζί σου ατελείωτες ώρες δίπλα στο παράθυρο του τρένου, να δούμε τον κόσμο από άλλη μεριά. Μια άλλη.

Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα ίδια σου μηχανουργήματα θα τα ξασκίσω και θα τα στείλω πίσω σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου ετούτου και θα καθίσω μαζί σου ατελείωτες ώρες.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Κάποιες φορές προλαβαίνεις να δεις το μαχαίρι πριν σε μαχαιρώσει. Κάποιες φορές αντέχεις τη σιωπή, βάλες όχι. Κάποιες φορές μπορείς να πεις ότι νιώθεις, μπορείς να προδώσεις και να προδοθείς, να γελάσεις, να εκδικηθείς. Άλλες όχι,

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Βρε καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά μου. Εδώ είμαστε. Τι, με επιθυμήσατε? Δεν είπαμε κάθε Παρασκευή. Παρασκευή σήμερα. Ήρθα γρήγορα για να κάνω μαζί σας εκπομπή. Ελ κλασικό, ένα διαφορετικό κλασικό σήμερα. Δεν έχει καμία σχέση με τα ορθόδοξα, με τις ορθόδοξες εκπομπές που κάναμε. Σήμερα guest εμφάνιση. Είχα δεσμευτεί όμως ενώπιόν σας ότι την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή και κάθε Παρασκευή, μέχρι να ξανακάνουμε πάλι κανονική εκπομπή, θα είμαστε εδώ στα Ερτζιανά, στη φιλόξενη συχνότητα του Ερμή, εδώ στην καλοκαιρινή συχνότητα του Ερμή, στους 91,8 και διαδικτυακά φυσικά σε όλο τον κόσμο. Σας ομιλεί ποιος άλλος, ο Δημήτρης Πέτας, ο οποίος ήρθε γρήγορα μέσα από μεγάλη κίνηση στους δρόμους. Ακόμα και με μηχανή είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα. Ή μάλλον με μηχανή λίγο δύσκολο μέσα στο μεσημέρι, γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη. Έχουμε και το κράνος, το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί αρκετά προβλήματα, αλλά σώζει ζωές. Μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, 7 του μήνου σήμερα, 7 Αυγούστου. Πώς πάτε, πώς πάει το καλοκαίρι σας? Για πείτε μου, μια εβδομάδα έχουμε να τα πούμε. Τι ακριβώς γίνεται, πού πάμε, πού βαδίζουμε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Πάνε καλά? Πώς λέει, όλα ανθυρά, όλα καλά, όλα ανθυρά? Για πείτε μου, στείλετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, χαιρετίζω κόσμο και κοσμάκι. Μετά από μια εβδομάδα εδώ πάλι, 2 με 3, ίσως και λίγο παραπάνω να πάμε, δεν έχει σημασία, ανάλογα με την θεματολογία. Αλλά ένα πράγμα θα σας πω, η θεματολογία σήμερα είναι πλούσια, έχει πάρα πολλά θέματα. Είναι γεμάτο το τραπέζι με θεματάκια, θεματάρες, όπως εσείς μπορείτε να το πάρετε. Και τι δεν έχουμε να πούμε, έτσι? Και τι δεν έχουμε να πούμε από όλα αυτά που έχουν συμβεί μια εβδομάδα στο Τζάντε, στο φιόρο του Λεβάντε. Πολιτικά, κοινωνικά, αθλητικά δρόμενα. Έχουμε να μιλήσουμε για την ομάδα μας, για τον Αυζάκυνθος, για τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε, που θα μας εκπροσωπήσει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έχουμε να σας πω για το υπέροχο δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Εδώ κι αν έχω θέματα να σας πω. Έχω επίσης να σας πω πολύ ωραία θεματάκια για τα δημοτικά συμβούλια, για το δημοτικό συμβούλιο που έγινε πρόσφατα. Α, και εκεί αν έχω να σας πω θέματα. Όπως λέει, όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω σήμερα. Συντονιστείτε, φίλοι και φίλες. Εντάξει, τι να συζητήσουμε, τόσα πολλά. Και ο κόσμος τι, η κοινωνία τι είναι? Μια παροδία, μια κωμωδία. Ελ κλασικό λοιπόν. Ένα διαφορετικό σήμερα κλασικό ντέρμπι εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή. Ήρθα και άνοιξε εδώ τα air condition, αυτά, αλλά δεν παίζουν όλα ταυτόχρονα. Υπάρχουν θεματάκια, γιατί καταλαβαίνετε τι γίνεται και τα μηχανήματα εδώ πέρα με εξεσυνήθησαν. Οπότε λοιπόν δεν μπήκα όπως έπρεπε να μπω, με σημεατάκια, με τέτοια πράγματα. Όχι, δεν πειράζει. Σημασία όμως έχει ότι είμαι εδώ για σας και εσείς για μένα. Καταλαβαίνω ότι οι ώρες τώρα το μεσημέρι είναι δύσκολες. Εσείς που βρίσκεστε στα σπίτια σας, που τρώτε το μεσημεριανό σας,
εσείς όλοι που βρίσκεστε στις παραλίες του νησιού και απολαμβάνετε την μεσημεριανή Ραστόνη, εσείς όλοι που οδηγείτε μέσα με τα αυτοκίνητά σας μέσα σε αυτή την αφιλόξενη πόλη, σε αυτούς τους δρόμους που η άσφαλτος καίει αυτή τη στιγμή, εσείς όλοι που δουλεύετε στον τουριστικό τομέα, είστε πάρα πολύ δύναμη και κουράγιο, αδέλφια. Τώρα θα πει κάποιος πώς τα πέρασα μια εβδομάδα. Παιδιά, ξεκούραση πάνω απ' όλα, ξεκούραση. Αλλά η επικαιρότητα δεν με αφήνει να γιάσω με τίποτα. Δεν γίνεται. Είναι τόσο πολλά τα θέματα. Από το κινητό μου έχει πάρει φωτιά. Να φανταστείτε ότι οι υπολογιστές παντού είναι ανά πάσα ώρα και στιγμή ανοιχτοί. Ένας υπολογιστής εδώ στο γραφείο, ένας υπολογιστής στο σπίτι μου, άλλος υπολογιστής στο σπίτι μου στο τραγάκι. Το κινητό μου πάντα φορτισμένο. Ένα τάμπλετ στο αυτοκίνητο μέσα και ούτω καθεξής, έτσι. Λοιπόν, δύναμη και κουράγιο, αδέλφια μου, αγίτες πουλιά. Ωραία τραγουδάκια, καλοκαιρινά.

Ναι, είναι και τα τηλέφωνα. Τι να κάνουμε, παιδιά. Χτυπάνε τα τηλέφωνα. Εδώ ο κόσμος μου λέει: εκπομπή, ναι, κανονικά. Μηνύματα. Τι να πω, τι να μην πω. Μάλλον τι να πω, γιατί είναι. Τι να μην πω, δεν κολλάει πουθενά. Λοιπόν, χαιρετίζω όλο τον κόσμο. Όλους τους φίλους μας. Τις φίλες μας. Χαμόγελο, παιδιά. Αισιοδοξία και υπομονή, ρε. Υπομονή, ρε, παιδιά. Ένας μήνας έμεινε. Γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Όλα καλά, όλο άντυρα. Πολλά μηνύματα που έχουν να κάνουν εδώ πέρα με την ΕΠΖΑ και εδώ με τον Αυζάκητος, με το δημοτικό στάδιο. Πω, πω, πω, χαμός. Δεν ξέρω αν θα τελειώσουμε 3 ώρα. Θα το πάμε και λίγο παραπάνω. Έτσι κι αλλιώς το μπάνιο το μεσημεριανό το έχασα. Είμαι βέβαια εδώ με το air condition ανοιχτό, με παγωμένο νεράκι, με καφεδάκι. Ήταν να έρθω πιο νωρίς βέβαια, αλλά το μυαλό, καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, είναι και λίγο γερασμένο. Ξέχασα τα κλειδιά του γραφείου και όπως έρχομαι εδώ στο γραφείο για να μπω μέσα, κόκορος. Ξανά φύγα πάλι να πάω στο σπίτι να πάρω τα κλειδιά. Και τελικά 2 παρά 5 ήμουν εδώ στο γραφείο μέχρι να τα συνδέσω όλα αυτά. Μουσκεμα στον υδρό, αλλά τέλος πάντων όλα καλά. Λοιπόν, πάμε γερά, δυνατά, αποφασισμένα να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή. Και ακούω ωραία τραγουδάκια.

Λοιπόν, πάντα μαζί μας, έτσι, τα παιδιά που στηρίζουν την εκπομπή μας, τους αναφέρω μια φορά. Μάγκο στην παραλία στη Λεβίδη, Τάκης Γλαβάς, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, ο φίλος μας, με τα τζάμια, τα κρίσταλα, Ζαρία Ντελάρτε, ο φίλος μας ο Στάθης ο Μπάστας, ο Φούνος του Κόουτς, ο Θοδωρής Κινήσης Δραγώνας, το καφέ κάπου μου, Ζαν Μαρτινέγκου 6 και στα Τουρέικα, ο Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτ στην Καμάρα και ο Λοζάρικο στον Πλάνο, το Κάντο Λαμπίκο Στάθης Καρμαλίκης, πλυντήριο αυτοκινήτων, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83, Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λοποτέση, Μαρία Βερτζάγια, Κώστας Λοποτέσης, Ανδρέας Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Εμπορευμάτων και Αναστάσιος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών, Κρικρή, Ακαδημία Αυζάκυνθος, Δημοτικό Στάδιο. Αχ, αυτό το Δημοτικό Στάδιο. Οικολογική, Γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας, Ιστό Σαρακινάδο. Πάντα κοντά στους αγρότες μας, με γνώση και εμπειρία, φυτοφάρμακα, αγροεφόδια, λιπάσματα, ζωοτροφές, μελισσοκομικός εξοπλισμός. Γκίσμο στον Αγγερικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, Γιώργος Καπνίσης. Γιάννομη Πετρελαιοθέρμασης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, πολυκατάστημα Καπαρέλης. Στρωματοπηγία Ζακίδου στο κάτω Γερακαρίο, Παναγιώτης Τράνης, ο φίλος μας. Εμπορική ΙΚΕ, Γλαβάς Νιονύσιος Πάκελς Μάριος στην Αγκριλιά, χαρτικά απορριπαντικά χημικά πισίνας, ζάχαροπλαστείο Βερίκιος, γεια σου Γιάννη Βερίκε. Βένους, επίσης μπάρ στο Ζηλεβί, χάσα από ταβέρνα Δασκαλάκη, στα Αγίου Λαζάρου 50. Καλίνικο, παραγωγή κρασιού, στον Καλυπάδο, εκεί βρίσκεται ο φίλτατος, ο αδελφός, Σάκης Βούλτσος. Πέρασα από εκεί σήμερα, είδα όλη την οικογένεια. Τηλέφωνο 697-899-5442. Σας προσφέρουμε φυσικά την καλύτερη ποιότητα από όλες τις διαφορετικές ποικιλίες κρασιού του νησιού μας. Τηλέφωνο 697-899-5442. Πάμε και στο Ακροπολείο Πηλικά. Τερέζα Στάθης, σας περιμένω να σας προσφέρουν ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει στο Λατέλη Κρέατος. Είναι και ο Γιάννης και ο Ανδρέας εκεί. Πάμε στο φίλο μας τον Νίκο τον Κουρούμαλο, φυσιοζάντε, φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα, την οδό Κάλβο 110 και Τεμπονέρα γωνία. Τηλέφωνο 2650-25585. Και τέλος μαζί μας πάντα ταβέρνα Διαχρονικό, Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσσας. Σάββατο, Παρασκευή Σάββατο, ζωντανή μουσική. Στο πιο όμορφο έτσι μέρος, στο Σκουλικάδο, Διαχρονική αξία. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη διαδικασία μας εδώ. Πόσα πράγματα έχουμε να πούμε σήμερα, ρε παιδιά. Πόσα πράγματα έχουμε να πούμε, πόσα να αναλύσουμε. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Αυτή την εκπομπή σήμερα. Αφήσαμε τόσα θέματα έτσι μία εβδομάδα. Λογικό ακούγεται. Όλα τα ζητούμενα. Έχουμε και εντάξει Εύζα Κίνθου τώρα. Επιτέλους πολλές ειδήσεις από την Εύζα Κίνθου. Εύζα Κίνθου η οποία όπως και να το κάνουμε πάντα μας δίνει ωραίες ειδησούλες, πικάντικες ειδήσεις. Ειδήσεις που έχουν να κάνουν φυσικά με δικαστηριάκια, με καταγγελίες, με αποφάσεις,

δεν μας αφήνει έτσι ποτέ να πλήξουμε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Βέβαια δεν φταίει η Ένωση. Η Ένωση καλά μας είχε και έτσι και πλήταμε, αλλά άλλος έκανε τη δουλειά και φτάσαμε στο διατάφτα τώρα. Και τώρα, πως λέει, τρεχάτε ποδαράκια μου. Τώρα, πως λέει, τρέχουμε και δεν φτάνουμε.

Εντάξει, μην αγχώνεστε, θα μιλήσουμε και για τον Αψάκηθος. Είχαμε φιλικό χθες, έτσι, 0-0 με την ΑΕΛ. Ήταν το πρώτο φιλικό και των δύο ομάδων. Ακούσαμε, διαπιστώσαμε αρκετά πράγματα. Πρώτο φιλικό είναι βέβαια, δεν μπορούμε να βγάλουμε έτσι ασφαλή συμπεράσματα. Στο κάστρο των ματιών σου κιό. Με τη μία, αλλά κάποια δείγματα γραφής φάνηκαν.

Σημασία πάντως έχει ότι η ομάδα μας βρίσκεται, θα έλεγα, έτσι, σε ένα καλό επίπεδο αυτή την περίοδο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε αρχίσει προετοιμασία εδώ και αρκετό καιρό, πολύ πιο μπροστά φυσικά από την ομάδα της Λάρισας. Γι' αυτό και τα πόδια των παιχτών μας ή το κουρασμένα, αλλά σημασία μας έχει ότι καταφέραμε και φέραμε εις πέρας αυτό το πρώτο φιλικό παιχνίδι. Μπορεί να μην κάναμε ευκαιρίες, μπορεί, όμως δείξαμε ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει συνοχή, είναι μια ομάδα η οποία είναι συμπαγή, και αυτό φάνηκε σε αυτό το φιλικό παιχνίδι, έτσι, πάνω απ' όλα. Από εκεί και πέρα όμως, όπως και να το κάνουμε, θέλει πολύ δρόμο η ομάδα ακόμη. Και όταν λέω θέλει δρόμο, διότι κυρίες και κύριοι, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, είναι μια κατηγορία δύσκολη αυτή. Είναι μια δύσκολη κατηγορία, οπότε καταλαβαίνετε ότι θέλουμε δρόμο ακόμη μέχρι να βρούμε τον καλό μας σε αυτό. Δεν γνωρίζω βέβαια αν θα γίνουν και άλλα φιλικά αυτή την περίοδο, διότι η ομάδα κάνει προετοιμασία στο Καρπενήσι. Στο Καρπενήσι λίγο δύσκολο το βλέπω αυτή τη στιγμή να γίνει κάποιο άλλο φιλικό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ένα σκοτάδι αχανές και του μια... Τι τραγούδι σας έβαλα, ρε παιδιά. Έκπτωτος

Έχει το Άγγελος από τον τεράστιο Νίκο Οικονομόπουλο. Έκπτωτο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ζαμπζακίδου. Λέει η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Τι ακούσαμε μέσα στο καλοκαίρι, ρε παιδιά. Τι ακούσαμε μέσα στο καλοκαίρι. Ότι έκπτωτο το Διοικητικό Συμβούλιο, λέει, της Ζαμπζακίδου. Μετά από την καταγγελία του κυρίου Χαράλαμπου Ραυτόπουλου. Ακούσαμε και αυτό. Συνέβη και αυτό.

0: φτερά σου.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε τη διαδικασία μας στο El Clásico, στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Έκπτωτο Άγγελος, έκπτωτο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠ Ζακύνθου. Μετά από διαπιστωτική πράξη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, παιδιά. Αυτό λέει η δισογραφία, αυτό λέει η πραγματικότητα. Λοιπόν, διαπιστωτική πράξη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προκαλεί ανατροπές στην Ένωση ΕΠ Ζακύνθου, προσφεύγει κατά της απόφασης και δηλώνει αισιόδοξη για την ανατροπή της. Πάμε να ακούσουμε, πάμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς έχει συμβεί. Να σας βάλω λίγο στο κλίμα για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Σημαντικές λοιπόν εξελίξεις σηματοδοτεί για το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο η διαπιστωτική πράξη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η οποία αναρτήθηκε στη Διάβγεια και προβλέπει την έκπτωση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ Ζακύνθου που εξελέγει στις αρχιερεσίες της 29ης Ιανουαρίου 2024, καθώς και της σύνδεσης που διαμορφώθηκε στη συνέχεια μετά από τυχόν ανασυγκροτήσεις. Η απόφαση έρχεται σε μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, κρίσιμη χρονική περίοδο, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής περίοδου, προκαλώντας εύλογη ανησυχία για την επόμενη ημέρα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας. Λοιπόν, η υπόθεση ξεκίνησε μετά την καταγγελία του πρώην Γενικού Γραμματέα της ΕΠ Ζακύνθου, του κ. Χαράλα Μπουραυτόπουλου. Τον είχαμε ακούσει τις προάλλες εδώ στην εκπομπή, ο οποίος υποστήριξε ότι δύο σωματεία συμμετείχαν χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις στη Γενική Συνέλευση της 12ης Φλεβάρη του 2025. Μετά λοιπόν την εξέταση του φακέλου, η Γενική Γραμματεία διαπίστωσε ότι τα σωματεία Έσπερος 1997 και Απόλλων Ζακύνθου δεν ήταν εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρό αθλητικών σωματείων ΕΚΟΥΡΟΣ και για το έτος 2024 και κατά συνέπεια δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκε η διαπιστωτική πράξη περί έκπτωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από την πλευρά της Ένωσης, η απόφαση προσβλήθηκε άμεσα με όλα τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα. Η νομική επιχειρηματολογία της ΕΠΣ βασίζεται στο γεγονός ότι τα δύο συγκεκριμένα σωματεία εμφανιζόταν ως ενεργά πράσινα στο σύστημα ΕΚΟΥΡΟΣ πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, στη συνέχεια παρουσίασαν προσωρινές εκκρεμότητες λόγω ελλειπών δικαιολογητικών και ακολούθως επανήλθαν σε κανονική κατάσταση και αγωνίστηκαν φυσικά και στο τοπικό της Ένωσής μας. Το νομικό επιτελείο εκτιμά ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες η απόφαση να ανατραπεί κατά την διαδικασία των προσφυγών. Σε περίπτωση που η διαπιστωτική πράξη της Γενικής Γραμματείας δεν ανατραπεί, οι συνέπειες θα είναι ιδιαίτερα σοβαρές για τη λειτουργία της Ένωσης με βάση τις προβλέψεις της σχετικής διαδικασίας μεταξύ των προσώπων που θα μπορούσαν να οριστούν σε μια προσωρινή διοίκηση. Συγκαταλέγονται ο Χαράλαμπος Λαυτόπουλος, η Αναστασία Κορφιάτη, ο Διονύσης Πέτας και ο Νίκος Λονταρίτης, καθώς δεν είχαν εκλεγεί στις αρχιερεσίες που έγιναν το 2024. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επόμενη μέρα τώρα. Μετά από την νομική διάσταση του θέματος, η υπόθεση δημιουργεί εύλογη ανησυχία για την ομαλή λειτουργία του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου. Η νέα αγωνιστική περίοδος βρίσκεται πρωτομπυλών και ενδεχόμενες διοικητικές ανακατατάξεις είναι πιθανόν να επηρεάσουν τον προϋπολογισμό, τον προγραμματισμό των πρωταθλημάτων, τις αποφάσεις της Ένωσης και τη συνολική λειτουργία των σωματείων. Το ενδιαφέρον βέβαια πλέον στρέφεται στις επόμενες κινήσεις της ΕΠ Ζακύνθου και στις δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν, καθώς από την έκβασή τους θα εκριθεί όχι μόνο η τύχη της σημερινής διοίκησης αλλά και η σταθερότητα του τοπικού ποδοσφαίρου τους επόμενους μήνες.

Λοιπόν, ήταν μια απόφαση. Η αλήθεια είναι που δεν την περιμέναμε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ήταν μια απόφαση η οποία ήρθε να ταράξει λίγο τα νερά του τοπικού ποδοσφαιρού. Μια απόφαση η οποία δημιουργεί, θα έλεγα, αρκετά προβλήματα. Είναι μια απόφαση όμως που μπορεί να ανατραπεί για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Πολλοί φίλοι με ρωτούν από τα προχθές αν το συμβούλιο το οποίο κηρύσσεται, έχει κηρυχθεί έκπτωτο, μπορεί να συμμετέχει πάλι σε μια εκλογική διαδικασία. Βάσει των συμφωνηθέντων, βάσει του ΚΑΠ αλλά και του και της διαδικασίας της ΕΠ Ζακύνθου, χτυπά και το τηλέφωνο ταυτόχρονα, δεν προβλέπετε ότι το συμβούλιο, όταν ένα συμβούλιο κηρύσσεται έκπτωτο, να μην πάρει μέρος σε μια άλλη εκλογική διαδικασία. Προβλέπετε ότι επειδή δεν συντρέχουν πολύ μεγάλα νομικά κολλήματα, το υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μπορεί να ξαναβάλει πάλι υποψηφιότητα, κυρίες και κύριοι, διότι η συγκεκριμένη έκπτωση έχει να κάνει με ένα παράπτωμα το οποίο ουσιαστικά δεν είναι σοβαρό. Είναι μια αμελητέα, θα έλεγα, ποσότητα. Είναι ένα παράπτωμα το οποίο έχει να κάνει, παράπτωμα, το βάζω σε εισαγωγικά, μια παρατυπία έχει να κάνει με δύο σωματεία τα οποία δεν είχαν δικαίωμα ψήφου σε μια απλή Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου. Δεν ήταν μια εκλογική διαδικασία που επηρέασε αποτέλεσμα. Δεν ήταν μια διαδικασία Γενικής Συνέλευσης που κρινόταν πολλά πράγματα από αυτή. Ήταν μια απλή Γενική Συνέλευση όπου τα δύο σωματεία αυτά πήραν μέρος, ενώ σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν έπρεπε να πάρουν. Πολύ απλά. Και σε αυτό το κομμάτι στάθηκε ο κύριος Ραυτόπουλος και έκανε αυτή την καταγγελία.

Λοιπόν, μένουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι γίνεται από εδώ και στο εξής. Να μπούμε λίγο πιο βαθύτερα στο θέμα της έκπτωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης μας από την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Μία απόφαση η οποία φυσικά έχει προσβληθεί από την ίδια την Ένωση και περιμένει πλέον τώρα την δικαίωσή της. Τι γίνεται όμως τώρα αν δεν δικαιωθεί η ΕΠΖΑ Κίνθου? Να πάμε πρώτα στο σενάριο που λέει ότι η ΕΠΖΑ Κίνθου δεν δικαιώνεται και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εμένει και βγάζει μια δεύτερη απόφαση που λέει ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι έκτοτα. Τότε λοιπόν η ΕΠΖΑ Κίνθου θα οδηγηθεί σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο στο πρωτοδικείο, όπου το πρωτοδικείο θα ορίσει μια διοικούσα επιτροπή. Το πρωτοδικείο μπορεί να ορίσει μια διοικούσα επιτροπή από τα μέλη εκείνα τα οποία δεν είχαν εκλεγεί στις αρχαιρεσίες στην εκλογική διαδικασία του 2024 και να πάρει από εκεί μέλη τα οποία ουσιαστικά θα μπορούσαν να πάνε την ΕΠΖΑ Κίνθου σε μια άλλη εκλογική διαδικασία. Δηλαδή να υπάρχει μια διοικούσα επιτροπή από αυτά τα μέλη, τα οποία μέσα σε ένα διάστημα από 1 έως 6 μήνες θα μπορούσαν να τρέξουν την Ένωση και να την οδηγήσουν σε μια άλλη εκλογική διαδικασία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αυτό είναι το ένα ανάγνωσμα. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ανάγνωσμα που λέει το εξής, ότι αν και εφόσον συνεχίσουν να επίτουν το αξιώματός τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε μπορεί από πρόταση των μελών της ΕΠΖΑ Κίνθου, δηλαδή από τα ίδια σωματεία μέλη της Ένωσης, να σχηματιστεί μια διοικούσα επιτροπή. Μπορούν τα μέλη δηλαδή να κάνουν μια άτυπη γενική συνέλευση και να πάνε στο πρωτοδικείο και να πούνε ότι είμαστε ενεργά μέλη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων και έχουμε δικά μας άτομα για να πάνε την ΕΠΖΑ Κίνθου σε μια άλλη εκλογική διαδικασία. Δηλαδή να σχηματιστεί μια διοικούσα επιτροπή από τα ίδια τα μέλη των σωματείων, των ενεργών σωματείων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων της ΕΠΖΑ Κίνθου. Αυτό είναι το δεύτερο σενάριο. Υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο που λέει το εξής, ότι αν πραγματικά σχηματιστεί, αν πραγματικά εμένει στην απόφαση η Γενική Γραμματεία για την έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου και σχηματιστεί μια προσωρινή διοικούσα επιτροπή από κάποια μέλη τα οποία δεν είχαν εκλεγεί από την από τις αρχαιρεσίες που έγιναν το 2024, τότε λένε οι δικές μου πληροφορίες αρκετά μέλη, ενεργά μέλη των σωματείων, των ομάδων, δηλαδή παράγοντες των ομάδων, θα δημιουργήσουν θέμα όσον αφορά τη συγκεκριμένη διοικούσα επιτροπή. Γιατί υπάρχουν φωνές αυτή τη στιγμή στην ΕΠΖΑ Κίνθου, στις ομάδες, που λένε ότι εμείς δεν θα δεχτούμε επουδενή κάποια διοικούσα επιτροπή την οποία δεν θα την έχουμε εμείς, δεν θα έχει περάσει από το πράσινο φως το δικό μας. Δηλαδή θα δεχτούμε μια διοικούσα επιτροπή η οποία δεν θα είναι κοινώς αποδεκτή από τα μέλη των σωματείων, από τα ενεργά μέλη των σωματείων. Ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει και με την ίδια την καταγγελία, διότι η ΕΠΖΑ Κίνθου θα βασίζεται στο γεγονός ότι ο καταγγέλων δεν έχει κάποιο ένομο συμφέρον αυτή τη στιγμή από την διαδικασία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, από την Γενική Συνέλευση, από την ίδια την Ένωση, καθώς δεν είναι μέλος, δεν είναι πρόεδρος κάποιας ομάδας. Ήταν πρόεδρος της ομάδας του Αχιλλέα, ο Αχιλλέας όμως έχει σβηστεί από τα Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αλλά και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Τώρα, το Προεδρείο της Ένωσης φυσικά έτσι ταρακουνήθηκε από αυτή την απόφαση, όμως
με ψυχραιμία και νυφαλιότητα έπραξε τα δέοντα. Υπάρχει και ένα νομικό επιτελείο. Το νομικό επιτελείο λοιπόν της Ένωσης, αποτελούμενο φυσικά από τον νομικό της εκπρόσωπο, τον Βασίλη τον Γκαγκάτσι, δηλώνει αισιόδοξο ότι όλα θα πάνε καλά και στο τέλος θα έρθει αυτή η απόφαση που έχει εκδώσει, αυτή η διαπιστωτική πράξη που έχει εκδώσει φυσικά η Γενική Γραμματεία Αρχιδού. Λοιπόν, επίσης υπάρχει και μια άλλη πληροφόρηση την οποία έχω συλλέξει τις τελευταίες μέρες από αρκετά σωματεία, από την πλειοψηφία, από τη συντριπτική πλειοψηφία των σωματείων, τα οποία λένε το εξής, ότι εμείς αν συμβεί να εκπέσουν το αξιώματός τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εμείς δεν θα δεχτούμε τετελεσμένα και διοικούσες επιτροπές από αλλού χωρίς να έχουν τη δική μας την έγκριση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει περίπτωση να πάμε και ακόμη σε μια έκτακτη γενική συνέλευση που τα σωματεία τα ίδια θα φέρουν το θέμα σε μια γενική συνέλευση και θα αποφασίσουν τα περαιτέρω. Υπάρχουν σωματεία που λένε ότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στο παρελθόν. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, πρέπει να κοιτάξουμε ευθεία το δρόμο. Έτσι, εμείς λένε σωματεία δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την ΕΠΖΑ Κίνδο, με τη διοίκηση της ΕΠΖΑ Κίνδο, και δεν μπορούμε επουδενή να αφήσουμε αυτό το θέμα να αιωρείται και να δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ο Χαράλαμπος Δαυτόπουλος, που αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είναι ο νικητής της συγκεκριμένης υπόθεσης. Γιατί εννοώ ότι είναι νικητής, μετά από πολλοί μήνες προσπάθειας κατάφερε να την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κατάφερε την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να εκδώσει διαπιστωτική πράξη έκπτωσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Από εκεί πέρα όμως, είναι ο πραγματικός νικητής αυτής της μάχης? Το ερώτημα είναι ρητορικό. Είναι πραγματικά ο νικητής εκείνος? Είναι ο πραγματικός νικητής? Διότι για να είναι κάποιος πραγματικός νικητής θα πρέπει να έχει και την αποδοχή των ίδιων των σωματείων που παίζουν ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Εγώ θα έλεγα ότι ο κύριος Λαυτόπουλος θα ήταν ο πραγματικός νικητής αν πραγματικά είχε δίπλα του 6, 7, 8 ομάδες που θα έλεγαν ότι Μπάμπη προχώρα μπροστά και εμείς ακολουθούμε από πίσω. Αυτή τη στιγμή όμως στο ονορίζοντα δεν φαίνεται αυτό το πράγμα. Δεν φαίνεται πουθενά, δεν φαίνεται ούτε έστω για λίγο, ούτε για δείγμα ότι κάποιες ομάδες ακολουθούν το μοτίβο το συγκεκριμένο που επέλεξε να ακολουθήσει ο κύριος Χαράλαμπος Δαυτόπουλος, ο οποίος ναι είναι ο νικητής αυτής της μάχης, όχι του πολέμου όμως. Υπάρχει μια διαφορά. Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμη. Τη μάχη τη συγκεκριμένη την κέρδισε ο κύριος Δαυτόπουλος. Μπορεί να πανηγυρίζει, μπορεί να πανηγυρίζουν και άλλοι στην εν προκειμένου, όπως ο κύριος Μαλιούφας, ο Λεωνίδας που τον αγαπώ πάρα πολύ, ότι ναι, εδώ υπήρχε μια παρατυπία και πραγματικά αυτή η παρατυπία έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Όμως εγώ θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα αυτή τη στιγμή. Αυτή η παρατυπία ήταν τόσο σημαντική και τόσο σπουδαία έτσι ώστε να ανατραπεί η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας? Αυτή η παρατυπία ήταν τόσο μεγάλη έτσι ώστε να δημιουργηθεί να δημιουργηθούν αυτοί οι τριγμοί στο Γαϊτάνι? Αυτή η παρατυπία ήταν τόσο πολύ σημαντική έτσι ώστε σήμερα να μας σχολιάζει όλη η Ελλάδα? Επειδή δύο ομάδες δεν έπρεπε να ψηφίσουν σε μια γενική συνέλευση, απλή γενική συνέλευση των μελών σωματείων του νησιού μας? Αν υπάρχει κάτι άλλο,
αν υπάρχει κάτι άλλο και ο κύριος Λαυτόπουλος έχει στα χέρια του κάτι άλλο, τον προκαλώ πραγματικά να το οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα πω ότι ο κύριος Λαυτόπουλος έχει δίκιο, διότι εδώ η Έπιζα Κίνδου έκανε ένα σωρό λάθη επιλαθών, παρατυπίες, παραλήψεις. Ακούσαμε και για πλαστογραφίες και για τέτοια πράγματα. Πού είναι όλα αυτά? Εδώ βγήκε μια διαπιστωτική πράξη η οποία λέει ότι εκτύπτουν του αξιώματός τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διότι δύο σωματεία δεν έπρεπε να ψηφίσουν σε μια Γενική Συνέλευση. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά ρε παιδιά, κάτι τρέχει στα γύφτικα. Σιγά τα ΟΑ. Κι όμως είναι λάθος. Η ΕΠΖΑ Κίνδου δεν έπραξε σωστά. Έπραξε λάθος, θα έλεγα. Έκανε λάθος. Αλλά αυτό το λάθος δεν είναι δυνατόν τώρα με αυτό το λάθος να σύρεται μια ένωση υπό αυτές τις συνθήκες και να διασύρεται το ζακετίνο ποδόσφαιρο σε αθηναϊκές ιστοσελίδες. Αν υπάρχει κάτι άλλο, αν πραγματικά η δίκηση του κ. Κοντονή, του Γιάννη του Βερίκιο και των υπόλοιπων παιδιών έχει δημιουργήσει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, τότε να βγουν οι καταγγέλλοντες και να το αποδείξουν με στοιχεία. Αν όμως η καταγγελία είναι μόνο αυτή, τότε τι να πω. Σίγουρα πρέπει η ΕΠΖΑ Κίνδου να τηρεί την ομιμότητα. Σίγουρα η ΕΠΖΑ Κίνδου πρέπει να τηρεί τα πάντα όπως ορίζει η νομοθεσία, αλλά όχι τώρα όμως να μπαίνουμε σε αυτή τη δίνη, σε αυτό το μαύρο κύκλο που δεν ξέρουμε και τι αποτελέσματα θα φέρει. Και εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι ο κύριος Λαυτόπουλος καταφέρνει αυτό που έχει καταφέρει, δηλαδή να εκπέσουν το αξιώματός του συγκεκριμένοι άνθρωποι, και μπράβο του, το έχει καταφέρει. Τι γίνεται από εκεί πέρα? Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι ο κ. Λαυτόπουλος αναλαμβάνει πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής για 1, 2, 3 μήνες, δεν ξέρω κι εγώ πόσο, τι θα αλλάξει? Και θα πάμε σε μια εκλογική διαδικασία. Το θέμα είναι για τον κύριο Λαυτόπουλο ηθικό, είναι νομικό, είναι ότι τα σωματεία θα τον στηρίξουν σε μια τέτοια προσπάθεια ή θα απορρίψουν τη συνολική του έτσι προσπάθεια την οποία κάνει. Τα λέω όλα αυτά διότι από όλη αυτή την ιστορία το μόνο ζημιωμένο που βγαίνει είναι το ζακηθινό ποδόσφαιρο. Είναι που είναι σε αυτή την κατάσταση. Έρχεται λοιπόν αυτή η καταγγελία, αυτή η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα, περαιτέρω πρόβλημα. Εγώ μαζί του είμαι. Με τον κύριο Λαυτόπουλο έκανε την καταγγελία. Βεβαίως έπρεπε η διοίκηση της ΕΠΖΑ Κίνδου να είναι νόμιμη και να τηρεί τα πάντα όπως πρέπει. Να μην μπαίνει σε τέτοιες διαδικασίες, γιατί τα παθήματα πρέπει να γίνουν μαθήματα. Όμως λέω το εξής. Έφαγαν χρήματα οι άνθρωποι? Να το πούμε διαφορετικά. Έφαγαν χρήματα οι άνθρωποι? Σπατάλησαν τα χρήματα της Ένωσης? Είναι διεφθαρμένοι? Είναι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται στο παρασκήνιο? Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι εντιμότατοι πολίτες? Αν όλα αυτά συμβαίνουν, τότε βεβαίως να εκπέσουν το αξιώματός τους. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για πολίτες και ανθρώπους που είναι δίπλα μας, στην καθημερινότητά μας. Τους γνωρίζουμε. Ξέρουμε ποιος είναι ο Νίκος Κοντονής, ξέρουμε ποιος είναι ο Γιάννης Βερίκιος, ο Νίκος από Παναγιώτου, ο Παναγιώτης Βεγγιανίτης και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Άρα λοιπόν, γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά αυτή τη στιγμή? Έχει ανάγκη το ζακετίνο ποδόσφαιρο από σωτήρες? Λέω εγώ τώρα, το ζακετίνο ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από ανθρώπους που μπορούν να το πάνε ένα βήμα πιο μπροστά, να το εξελίξουν. Αυτή είναι η δική μου άποψη, παιδιά. Δεν ξέρω αν είμαι κάπου λάθος. Θεωρώ πάντως ότι όλη αυτή η ιστορία που έχει δημιουργηθεί μόνο κακό κάνει και τίποτα καλό. Ξαναλέω,
αν υπάρχουν στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν πλαστογραφίες, αποδεικνύουν άλλα πράγματα, διασπάστηση δημοσίου χρήματος, χρήματα από την Ένωση τα οποία έχουν σπαταληθεί και ούτω καθεξής, τότε βεβαίως όλοι αυτοί να απολογηθούν. Όμως θα πω και το άλλο, έτσι, γιατί ναι, βεβαίως πανηγυρίζουν κάποιοι σήμερα για αυτό το θέμα, για το θέμα της έκπτωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου. Όμως όταν οι ίδιοι ήταν στο τιμόνι της Ένωσης, που δημιουργήθηκαν όλα αυτά που δημιουργήθηκαν, τότε το ποδόσφαιρο είχε φτάσει σε ένα σημείο μηδέν. Κανείς δεν μπήκε στη διαδικασία να τα λέμε όλα αυτά, ούτε να κάνει καταγγελίες, ούτε να πάει στα δικαστήρια, ούτε να πάει σε επιτροπές διοντολογίας, ούτε να καταγγέλει άτομα, ούτε. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι ηγήθηκαν της Ένωσης επέλεξαν τον άλλο δρόμο. Επέλεξαν τον δρόμο, το πιο σωστό θα έλεγα εγώ, ότι δεν θέλουμε να έρθουμε σε κόντρες, θέλουμε να πάμε το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο ένα βήμα πιο μπροστά. Που θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω στο εξής, ότι όλοι καλοί χωράνε σε αυτή την περίπτωση. Δεν βγάζει πουθενά, δεν βγάζει κάποιο νόημα όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Δεν βγάζει κάποιο νόημα. Το να βγάλει κάποιο νόημα, να το καταλάβω. Ότι ναι, η ΕΠΖΑ

κέρδισε τη μάχη. Μια μάχη η οποία φαινόταν ότι δεν θα την κέρδισε, την κέρδισε όμως. Από εκεί πέρα περιμένουμε τις εξελίξεις. Να δούμε από εδώ και πέρα πώς θα αντιδράσει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύθου. Τι θα γίνει, ξαναλέμε, ότι ακόμη και να υπάρχει έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου, αργότερα αυτά τα μέλη μπορούν να θέσουν πάλι υποψηφιότητα.

Εξάλλου 13-14 σωματεία έχουν απομένει σε αυτή την δύσμηρη ένωση ποδοσφαιρικών σωματείων, έτσι. Και που πάει το πράγμα το καταλαβαίνετε όλοι σας, που οδηγείται όλη αυτή η ιστορία. Εξάλλου να πούμε και το άλλο, έτσι. Πόσο έχει στοιχήσει αυτή τη στιγμή στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων όλη αυτή η ιστορία με δικηγόρους, χαρτιά, όλη αυτή η ιστορία των καταγγελιών. Βεβαίως οι καταγγελίες πρέπει να γίνονται, παιδιά. Δεν πρέπει να αφήνουμε κάτι. Όταν λέω καταγγελίες που πρέπει να γίνονται, πρέπει να γίνονται καταγγελίες όμως που να έχουν βάθος. Να είναι καταγγελίες οι οποίες έχουν να αποδείξουν κάτι σημαντικό. Αν υπάρχει κάτι σημαντικό, ναι, να το αποδεικνύουν οι καταγγελίες αυτό. Και εγώ μαζί σας είμαι, και εγώ μαζί με τον κύριο Ραυτόπουλο. Αν υπάρχει κάτι σημαντικό, να το αποδεικνύουμε. Αλλά όχι όμως να συζητάμε αυτή τη στιγμή γιατί δύο σωματεία δεν έπρεπε να ψηφίσουν σε μια απλή γενική συνέλευση. Αν υπάρχει κάτι άλλο, να το φέρει στο φως της δημοσιότητας ο κύριος Ραυτόπουλος.

Λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο κύριος, ότι η ΕΠΣ Ζακύνθου έχει προσφύγει κατά τις συγκεκριμένες απόφασεις. Περιμένει λοιπόν αν θα αρθεί η διαπιστωτική πράξη έκπτωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Αν δεν συμβεί αυτό, τότε θα περάσουμε, θα έλεγα, ένα χειμώνα τρέλα. Θα είναι ένας θερμός χειμώνας.

ξαναλέμε ότι αν υπάρχει αν υπήρχε μεγαλύτερο θέμα, δηλαδή αν υπήρχε διασπάθηση δημοσίου χρήματος, σπατάληση χρημάτων και τέτοια πράγματα, σίγουρα τα μέλη της ΕΠΖΑΚΙΤ δεν θα μπορούσαν να θέσουν πάλι υποψηφιότητα. Όμως εδώ μιλάμε για μια πολύ απλή περίπτωση που ακόμη μπορεί και να ανατραπεί, και αν δεν ανατραπεί, αυτά τα ίδια μέλη μπορούν να δηλώσουν πάλι υποψήφια όταν και εφόσον γίνουν κάποια στιγμή εκλογές. Ξαναλέμε όμως ότι έχω μια δική μου πληροφόρηση που λέει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μελών σωματείων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία, να περιμένει να οριστεί μια διοικούσα επιτροπή, εφόσον παραμείνει η απόφαση, θέλει να εκλέξει, να εκλέξουν τα ίδια τα σωματεία να ορίσουν δική τους διοικούσα επιτροπή μέχρι να πάει η υπόθεση σε μια άλλη εκλογική διαδικασία.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας εδώ στο κλασικό τέρπι της Ζακίνθου. Έκτακτη εκπομπή σήμερα, Παρασκευή 7 του μηνός, 7 Αυγούστου 2026. Φεύγουμε λοιπόν από το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι που αφορά την ομάδα μας. Πάμε στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών.

Πριν πάμε όμως στο δημοτικό στάδιο στα κινητήρων Ολυμπιονικών, έχω να σας πω μια είδηση η οποία βγαίνει μέσα από τα ενδότερα της ομάδας. Λοιπόν, το παιχνίδι του κυπέλου, της δεύτερης φάσης του κυπέλου με αντίπαλο την Κηφισιά, θα διεξαχθεί στο Απόστολος Νικολαίδης, δηλαδή στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτό λέει η τελευταία πληροφόρηση την οποία έχω. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι θα φύγουμε από το γήπεδο του Μαρκόπουλου Αττικής για τα παιχνίδια που θα δώσουμε πιθανότητα εντός έδρας και θα πάμε στο γήπεδο του Παναργιακού, παιδιά.

Μισό λεπτάκι, έχουμε και το θέμα του ίντερνετ, το οποίο έτσι κόλλησε, δεν πειράζει. Λοιπόν, γήπεδο Παναργιακού, εκεί θα δώσουμε τα παιχνίδια. Όσα παιχνίδια μας αναλογούν να παίξουμε εντός έδρας, αυτό αποφάσισε η διοίκηση της ομάδας. Τώρα, γιατί στο γήπεδο του Άργους και όχι στο γήπεδο του Μαρκόπουλου, δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να ξέρω περισσότερα πράγματα. Είναι μια πληροφόρηση η οποία βγαίνει μέσα φυσικά από τη διοίκηση, η οποία λέει ότι θα πάμε στο γήπεδο του Παναργιακού να αγωνιστούμε για όσο χρειαστεί, έτσι. Θα είναι μια αγωνιστική, θα είναι δύο αγωνιστικές. Κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Και όταν λέω κανείς δεν ξέρει, διότι κανείς δεν γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα του γηπέδου, των εργασιών του γηπέδου. Αυτή είναι η αλήθεια. Το γνωρίζετε εσείς? Δεν το γνωρίζω ούτε κι εγώ. Λοιπόν, θα είναι μία αγωνιστική, θα είναι δύο, θα είναι τρεις, θα είναι τέσσερις. Πότε θα πάρει αδειοδότηση το γήπεδό μας? Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει απαντηθεί και ούτε πρόκειται να απαντηθεί. Λοιπόν, πάμε τώρα στις εργασίες που γίνονται στο Δημοτικό Στάδιο, να πούμε 2-3 πραγματάκια. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο, όχι βέβαια οι εργασίες εκείνες που εμείς έτσι μπορεί να περιμέναμε. Είχαμε φανταστεί ότι θα έμπαιναν μέσα συνεργεία, ότι το γήπεδο αυτό θα γινόταν ένα απέραντο εργοτάξιο και μέσα σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες θα είχαμε ένα γήπεδο στολίδι. Δεν είναι έτσι όμως η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Λίγα άτομα τα οποία συμμετέχουν στις εργασίες οι οποίες γίνονται, που αφορούν φυσικά τη διαμόρφωση των νέων ιατρείων εκεί που ήταν οι παλιά τουαλέτες, έχουν γκρεμιστεί όλοι αυτοί οι χώροι. Εκεί θα γίνει διαμόρφωση των καινούριων ιατρείων με γυψοσανίδα, με καινούριες πόρτες, βαψίματα και τέτοια πράγματα. Γίνονται εργασίες μέσα εντός της κερκίδας, κάτω εκεί που ήταν τα παλιά αποδυτήρια, εκεί που είναι τα ντουζιέρες των παιχτών της γηπεδούχου ομάδας, της ομάδας μας. Εκεί όλα αυτά θα γκρεμιστούν, γκρεμίζονται ήδη αυτή τη στιγμή. Τα μπάζα τα συγκεκριμένα φεύγουν από το Δημοτικό Στάδιο με τραχτέρ, με ρημούλκα. Έχει φτιαχτεί τέλος πάντων η ράμπα εκείνη, όχι με τσιμέντο. Έχει φτιαχτεί η ράμπα, φτιάχτηκε έτσι με μπουλντόζα. Ανεβαίνει πάνω τραχτέρ, δεν μπορεί να ανέβει μεγάλο φορτηγό, γιατί εκεί για να ανέβει μεγάλο φορτηγό πρέπει να σπάσουν αρκετά πράγματα και κυκλειδώματα. Οπότε λοιπόν ένα τραχτέρ με μια μικρή έτσι ρεμούλκα, όπως τη λέμε εμείς, πάει πίσω πίσω και τα μπάζα αυτά φεύγουν από το Δημοτικό Στάδιο. Το ίδιο θα γίνει και στα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων. Ο μήνας έχει 7. Υπάρχει μια πληροφόρηση ότι γίνονται και κάποιες εργασίες στον χλωοτάπητα του γηπέδου, λόγω ότι τώρα και η ομάδα έχει, δεν είναι στο Δημοτικό Στάδιο, είναι στο Καρπενήσι, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Έχω να περάσω 2-3 μέρες από εκεί, παρακολουθώ τις εξελίξεις που σχετίζονται με το Δημοτικό Στάδιο. Υπάρχουν πολλά πράγματα, πολλά ερωτήματα τα οποία δεν έχουν βρει ακόμη την απάντησή τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την αγορά, τον IZOBOX, έχουν να κάνουν με την διαμόρφωση των χώρων φιλοξενούμενων, έχουν να κάνουν με την αγορά της πτυσσόμενης κερκίδας της φιλοξενούμενης ομάδας. Και περιμένοντας πάντα έτσι με αγωνία τα δείγματα από τα εργαστήρια, από τα καρότα που πάρθηκαν από την λειτουργική κερκίδα, για να δούμε σε πρώτη φάση φυσικά, ή μάλλον αυτή είναι η μεγάλη είδηση όταν θα βγει, αν η κερκίδα είναι λειτουργική και μπορεί να αντέξει το βάρος των ζακιθινών φιλάθλων.
Είναι πολλά τα πράγματα τα οποία πρέπει να συμβούν στο δημοτικό στάδιο στην παρούσα φάση, και έχουμε μπροστά μας ένα μήνα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, 6 του μηνός. Έχουμε τη σέντρα στην Β' Εθνική κατηγορία. Τώρα για πάνε ενδεχόμενο, έχουμε βρει γήπεδο στο Άργο, στο γήπεδο του Παναργιακού. Τώρα θα μπει κάποιος στο γήπεδο, ας πούμε, του Μαρκόπουλου, θα μπορούσαν να πάνε κάποιοι Ζακυνθινοί από την Αθήνα. Στο γήπεδο το Παμπελοποννησιακό θα μπορούσαν να πάνε κάποιοι Ζακυνθινοί από το νησί. Στο Άργος ποιοι θα πάνε να παρακολουθήσουν παιχνίδια της Ζακύνθου? Κανείς. Τώρα γιατί επελέγει αυτό το γήπεδο, αυτό το ξέρει καλύτερα η διοίκηση της ομάδας. Είχε πει κάποια στιγμή ο κύριος Κορονιός εδώ ότι για το γήπεδο της Πάτρας το Παμπελοποννησιακό είναι μια απόφαση της διοίκησης, δεν ήθελε η διοίκηση να πάει εκεί και το κράτησε αυτό η διοίκηση, δικό της μυστικό, ακριβό μυστικό, okay. Γιατί δεν ήθελε να πάει στην Πάτρα, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Λοιπόν, να πούμε τώρα βέβαια 2-3 πραγματάκια που αφορούν το περιβόητο, θα έλεγα, Δημοτικό Συμβούλιο. Προχτές παρακολούθησα το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματικά έτσι άφησε μια λύπη, ουσιαστικά έτσι όπως εξελίχθηκε όλη η ιστορία. Ένα Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο δεν βγήκε τίποτα, αναβλήθηκε για πολλούς και διάφορους λόγους. Τελικά έτσι όπως όλα δείχνουν, ο γυαλός είναι στραβός ή στραβά αρμενίζουμε. Εγώ πιστεύω ότι στραβά αρμενίζουμε, ο γυαλός είναι μια χαρά, διότι πώς μπορεί να πιστεί κανείς ότι υπάρχει η πραγματική έτσι βούληση, πολιτική βούληση για την ανακατασκευή και την αδειοδότηση του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου, όταν η ίδια η διαδικασία δημιουργεί ερωτήματα που τελικά ακυρώνουν αυτή την προσπάθεια. Παρακολούθησε λοιπόν προσεκτικά τα όσα υπόθηκαν στην 18η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το συμπέρασμα δυστυχώς είναι ένα. Για ακόμη μια φορά, αυτός που πληρώνει το λογαριασμό είναι η ομάδα της Ζακύνθου, η οποία όσο περνούν οι μέρες αναγκάζεται να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την φυσική της έδρα. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να φέρει προς ψήφιση την αναμόρφωση του προϋπολογισμού όχι μόνο για το Δημοτικό Στάδιο αλλά και για μια σειρά ακόμη θεμάτων συνολικού ύψους περίπου 1.100.000 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Ανάμεσα σε αυτά υπήρχαν και κωδικοί που εύλογα γεννούν απορίες, όπως η προμήθεια ανταλλακτικών απορριμματοφόρων τη στιγμή που η αποκομιδή των απορριμμάτων έχει ανατεθεί σε ιδιώτη. Αυτό βέβαια εμάς προσωπικά δεν μας αφορά. Το εύλογο ερώτημα είναι γιατί ένα τόσο κρίσιμο και επίγον θέμα όπως η χρηματοδότηση του σταδίου δεν ήρθε αυτοτελώς προς συζήτηση αλλά φορτώθηκε μαζί με δεκάδες άλλες παρεμβάσεις σε ένα φάκελο 5 σελίδων που δόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους λίγες μόλις ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση επικαλέστηκε ζήτημα νομιμότητας της διαδικασίας. Εφόσον θεωρούσε ότι υπάρχει πρόβλημα, θα μπορούσε να προτείνει να αποσπαστεί το θέμα του Δημοτικού Σταδίου και να συζητηθεί αποκλειστικά αυτό, αφήνοντας τα υπόλοιπα για την επόμενη συνεδρίαση. Εφόσον υπήρχε πολιτική βούληση από όλες τις παρατάξεις, μια τέτοια λύση θα μπορούσε να εξεταστεί, θα έλεγα εγώ. Δεν ήταν τυχαία βέβαια και άλλωστε η παρέμβαση του κύριου Μουζάκη, ο οποίος διαρωτήθηκε γιατί στον ίδιο προϋπολογισμό εντάχθηκαν τόσοι διαφορετικοί κωδικοί όταν το επίγον θέμα ήταν αποκλειστικά το Δημοτικό Στάδιο. Το γεγονός ότι ακόμη και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναγνώρισε πως υπήρχε ζήτημα νομιμότητας της διαδικασίας δείχνει ότι οι ενστάσεις δεν ήταν αβάσιμες. Η νομιμότητα δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά ούτε να προσαρμόζεται ανάλογα με τις περιστάσεις, θα έλεγα εγώ.

0: Λοιπόν, να πάμε στην άλλη άκρη της Λαμίας, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή, που είναι ο κύριος Κορονιός, διότι έχει αναστάσεις με αυτά που λέω. Πάμε να τον ακούσουμε λοιπόν. Για πάμε.
1: Το Παμπελοποννησιακό. Καταρχήν, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Το γήπεδο της Πάτρας δεν έχει αδειοδότηση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μυστικό και δεν ήθελα να το πω, γιατί είχε ο Πύργος, ξέρε σίγουρα ότι έχει και δεν έχει.
0: Α, οκ, okay, εντάξει. Εγώ επικαλέστηκα αυτό που είπατε, ότι η διοίκηση ξέρει, γι' αυτό είπα. Ότι η διοίκηση το κρατάει μυστικό, γιατί δεν πήγαμε στο Πολυπενησιακό στάδιο.
1: Ωραία. Στο Μαρκόπουλο, κύριε Πέτα, που έχουμε έδρα, έχουμε για δύο αγώνες.
0: Ωραία.
1: Όπως γνωρίζετε.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν χρειαστεί και τρίτος αγώνας, πού θα παίξω, αν δεν έχω πάρει από τώρα τα μέτρα μου.
0: Ναι, μα δεν είπα κάτι άλλο εγώ. Δεν είπα κάτι άλλο.
1: Ναι, είπατε, γιατί φύγαμε από το Μαρκόπουλο και θα μπορούσα να το δω λίγο σαν κινητή.
0: Ναι, αυτό είπα. Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να δείτε για να καταλάβετε κάτι. Τα γήπεδα δεν τα δίνουν εύκολα.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, να πάμε σε μια σειρά. Καταρχήν θα ρωτήσω τον κύριο Μπάστα που μένει στην Αθήνα, που έχει μιλήσει με 3-4 γήπεδα και έχουμε εισπράξει αρνητική απάντηση. Προσπαθήσαμε τη Λεωφόρο, προσπαθήσαμε την Καλλιθέα, προσπαθήσαμε την Κεσαριανή, προσπαθήσαμε το Ατρομήτου, προσπαθήσαμε το Ιωνικού, προσπαθήσαμε τη Κορίνθου, το οποίο δεν έχει άδεια. Περιμένουμε, λέει, ένα χαρτί. Προσπαθήσαμε το Παμπελοποννησιακό, το οποίο δεν έχει άδεια. Περιμένουν και εκεί ένα χαρτί. Και το μόνο γήπεδο αυτή τη στιγμή που μπορεί να μας εξασφαλίσει ότι την τρίτη αγωνιστική που θα παίξουμε, τρίτο εντός έδρας παιχνίδι που θα παίξουμε, αν δεν είμαστε έτοιμοι εδώ για να παίξουμε, είναι του Άργους. Σωστά.
0: Άρα λοιπόν, ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε τις δύο πρώτες αγωνιστικές στο Μαρκόπουλο.
1: Εάν θα πάρουμε παραχωρητήριο για το γήπεδο του Άργους, δεν θα πάμε καθόλου στο Μαρκόπουλο.
0: Α, να πάμε κατευθείαν στο Άργος δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει λόγος.
0: Άρα λοιπόν, οκ, okay, αυτό λέω, ότι θα πάμε στο Άργος, θα αφήσουμε
1: όσον
0: το Μαρκόπουλο.
1: Όσον αφορά για το κήπεδο Ελλάδος, σήμερα είναι να οριστεί το παιχνίδι.
0: Ωραία.
1: Δεν έχουμε βρει κήπεδο ακόμα.
0: Άρα λοιπόν ούτε η Λεωφόρος Αλεξάνδρας ακόμη είναι σίγουρο.
1: Δεν μας παραχωρείται.
0: Δεν μας παραχωρείται η Λεωφόρος Αλεξάνδρας.
1: Όχι. Έχουμε κάνει ένα αίτημα κοινό με την Κηφισιά για να αλλάξει έδρα.
0: Ναι.
1: Και να παίξει γηπεδούχος η Κηφισιά. Ή αυτό θα γίνει, ή θα μας ορίσει η ΕΠΟ ένα οποιοδήποτε γήπεδο με άδεια να παίξει.
0: Ναι. Μπορεί να μας ορίσει κάπου αλλού να πάει να παίξουμε η ΕΠΟ.
1: Με πρόστιμο.
0: Με πρόστιμο πάλι, έτσι.
1: Ναι.
0: Το πρόστιμο πόσο είναι.
1: Αυτό ακριβώς συμβαίνει με το γήπεδο. Δεν είναι τα γήπεδα στο ράφι, γήπεδα και λες, α, δεν μου κάνει τούτο, θα πάρω το άλλο, ή α, να πάρω τούτο που είναι πιο κοντά ή εκείνο που είναι πιο μακριά. Υπάρχει μία νομοθέτηση η οποία έγινε 15 Ιουνίου. Ναι. Και περιμένει το κράτος 15 Ιουλίου, συγγνώμη.
0: Ιουλίου, ναι, τον Ιουλίο.
1: Και περιμένει το κράτος τα αθλητικά σωματεία μέσα σε 20 μέρες να πάνε με τον νόμο.
0: Ναι.
1: Και τα γήπεδα και τους δήμους να αδειοδοτήσουν τα γήπεδα τους. Είναι ανέφικτο.
0: Ωραία. Κατάλαβα.
1: Είναι ανέφικτο. Όταν γίνεται μια τέτοια νομοθέτηση για τα γήπεδα, θα πρέπει να δίνεται κάποιος χρόνος στο να γίνει αυτό. Δεν υπάρχει, δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα, παιδιά, σε 20 μέρες πρέπει έτσι να είσαστε, που ξεκινάει η αγωνιστική περίοδος. Δεν μιλάμε για το δικό μας γήπεδο.
0: Ναι. Μιλάμε για τα άλλα γήπεδα.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για τα άλλα γήπεδα, αυτά που έχουν αδειοδότηση, που είχαν αδειοδότηση Super League, ας πούμε, 2 μέχρι πέρυσι.
0: Ναι.
1: Και αυτά χρειάζονται αναβαθμίσεις.
0: Για να ξαναπάρουν παλιά αδειοδότηση.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι ότι επειδή είχαν, πρέπει να ξαναπάρουν.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν είναι όμως αυτό τρόπος συνεργασίας μεταξύ σωματείων και κράτους το σε 20 μέρες πρέπει να έχει το λέτημα. Ή κράτους και δήμων.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
1: Θα πρέπει αυτοί οι νόμοι να έχουν ισχύ μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα που θα πρέπει να δίδεται στους φορείς ώστε να τα φτάνε σε αυτόν στην κατηγορία που πρέπει. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάμε για το δικό μας γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το δικό μας γήπεδο είναι μια ξεχωριστή περίπτωση.
0: Είναι άλλη περίπτωση αυτή.
1: Είναι αλλαγή κατηγορίας.
0: Από γάμα
1: δεν, είναι πιστοποίηση, δεν είναι πιστοποίηση κατηγορία.
0: Από β2 πάμε γάμα 1, ναι.
1: Ακριβώς. Εδώ μιλάμε, έχουν πρόβλημα τα γήπεδα που, είναι, που έχουν ήδη την κατηγορία γάμα 1.
0: Και από ό,τι είχα...
1: Μιλήσαμε με τον, και με τον Πανετολικό. Δεν υπάρχει γήπεδο, παιδιά. Που να μας δίνουν, πρέπει να θέλουν να μας το δώσουν.
0: Ναι, βέβαια, δεν είναι μόνο...
1: Μιλήσαμε με την Ηλιούπολη, πόσα γήπεδα να πω, σε όλα τα γήπεδα έχουμε πάει.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι γήπεδο υπάρχει από τη Λιβαδιά και κάτω έχουμε πάει. Δεν έχουμε πάει στη Σύρου και στην Κρήτη. Μέχρι και με τη Σπάρτη έχουμε μιλήσει.
0: Μάλιστα. και με τη Σπάρτη.
1: Το γνωρίζετε ότι η Καλαμάτα δεν έχει ακόμα βρει έδρα για το κύπελλο Ελλάδος.
0: Ναι, ναι, το γνωρίζω αυτό.
1: Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα γήπεδα όλης της χώρας. Mm-hmm.
0: Να ρωτήσω κάτι για το κύπελλο τώρα, έτσι. Η έδρα του Μαρκόπουλου δεν κάνει, δεν...
1: Δεν έχουμε παραχωρητήριο για το κύπελλο.
0: Δεν έχουμε παραχωρητήριο για το Μαρκόπουλο.
1: Για το κύπελλο. Έχουμε μόνο για το ποντάθλημα. Mm-hmm. Για το κύπελλο αρνήθηκαν να μας κάνουν παραχώρηση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το δίνουμε.
0: Άρα λοιπόν, ούτε στη Λεωφόρο παίζουμε, ούτε στο Μαρκόπουλο και ψάχνουμε τώρα γήπεδο.
1: Δεν ψάχνουμε γήπεδο, δεν μπορούμε να βρούμε γήπεδο.
0: Θα μας ορίσει διοργανώτρια λοιπόν.
1: Ψάχναμε μέχρι σήμερα το πρωί. Mm-hmm. Δεν υπάρχει γήπεδο.
0: Άρα θα το ορίσει η διοργανώτρια που θα πάει να παίξει.
1: Η λογική αυτό λέει. Σας είπα ότι έχουμε κάνει ένα αίτημα αλλαγής έδρας από κοινού με την Κηφισιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα, αν δεν το δεχτεί αυτό η ΕΠΟ, θα μας ορίσει κάπου να παίξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όλες οι ομάδες, να ξέρετε, όταν έχετε παραχωρητήριο για ένα γήπεδο, σε όποια διοργάνωση λαμβάνουν μέρος, υπογράφουν ότι το γήπεδο τους διατίθεται για οποιοδήποτε αγώνα θέλει να ορίσει εκεί η διοργανώτρια. Mm-hmm. Είτε αυτό είναι κύπελλο Ελλάδος, είτε αυτό είναι Σούπερ
0: Λιγκ. Ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Το υπογράφεις αυτό το χαρτί. Δηλαδή το παραχωρητήριο δεν είναι μόνο για σένα.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί και η διοργανώτρια να το χρησιμοποιήσει για όποιο παιχνίδι θέλει.
0: Για όποιο παιχνίδι
1: θέλει. Είσαι υποχρεωμένος να το παραχωρήσεις, διότι σε διαφορετική περίπτωση έχεις πάλι πρόστιμο. Mm-hmm. Αν αρνηθείς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Άρα για το πρωτάθλημα τώρα, για δύο αγωνιστικές έχουμε παραχωρητήριο. Έτσι.
1: Θα έχουμε και για το γήπεδο του Άργους για όσες αγωνιστικές μας χρειαστεί.
0: Άρα υπάρχει περίπτωση να πάμε από την αρχή στο Άργος όμως, έτσι.
1: Πάρα πολύ σοβαρή.
0: Mm-hmm, πάρα πολύ σοβαρή. Ωραία. Άρα λοιπόν...
1: Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Όσον αφορά τώρα εδώ το δικό μας θέμα, το θέμα το γηπεδικό, πώς βλέπετε εσείς σαν διοίκηση να εξελίσσονται οι εργασίες?
1: Έγινε ένα δημοτικό συμβούλιο προχθές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο θα σαν διοίκηση επιθυμούμε να μην το σχολιάσουμε.
0: Καλά κάνετε. Πολύ καλά κάνετε. Σωστά.
1: Δεν θέλουμε να το σχολιάσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί
1: σαν πολίτης εγώ βέβαια το σχολιάζω, θα το σχολιάσω.
0: Ναι.
1: Σαν πολίτης, mm-hmm. την επόμενη φορά που σε ένα δημοτικό συμβούλιο θα υπάρχει παράτυπη διαδικασία,
0: ναι.
1: θα καταγγείλω συμπολίτευση, αντιπολίτευση και όποιον έχει ανέβει στο πνευματικό κέντρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την επόμενη φορά, είτε σε 3 χρόνια, σε 2 χρόνια, σε 1 χρόνο. Εγώ προσωπικά σαν πολίτης θα το κάνω.
0: Σαν πολίτης, ναι. Σωστά.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Τώρα ας αφήσουμε την ομάδα έξω από αυτό, γιατί η ομάδα δεν επιθυμεί να το σχολιάσει.
0: Ούτε να το σχολιάσει και δεν πρέπει να το σχολιάσει, γιατί τι να σχολιάσει από αυτό που συνέβη προχθές. Έτσι, τώρα, τι να κουβεντιάζουμε. Οι εργασίες πώς πηγαίνουν στο δημοτικό στάδιο?
1: Οι εργασίες, κύριε Πέτα, δεν θέλω να πω κάτι γιατί...
0: Είναι εν εξελίξη.
1: Θα είναι εν εξελίξη, πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, περιμέναμε ότι θα πιάνε λίγο πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν γίνεται και τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι κάθε μέρα να εκεί πέρα εργάζονται. Θεωρώ ότι με το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει ο Δήμος, δηλαδή μέχρι 10 Οκτώβρη,
0: ναι.
1: θα έχουν τελειώσει. Mm-hmm. Γιατί εκτέθηκε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Εντάξει, τι να πω. Θα μπορούσε να γίνει πιο γρήγορα κατά τη δική μου γνώμη.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που λέει ότι μέχρι τις 10 Οκτώβρη θα είναι έτοιμα όλα.
1: Ναι, αυτή λέει η δική μου πληροφόρηση. Mm,
0: ωραία. Άρα λοιπόν τουλάχιστον.
1: Αυτό σημαίνει.
0: Ναι. Αυτό το
1: χρονοδιάγραμμα. Αυτό σημαίνει 3-4 παιχνίδια εκτός έδρας.
0: Ναι, 4 και 4, 8 δηλαδή. Το 1 τρίτο της τέτοιας θα το είμαστε εκτός του πρωταθλήματος.
1: Από ό,τι φαίνεται. Ναι.
0: Από ό,τι φαίνεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Για την οικονομική ζημιά της ομάδας, έτσι, τι να συζητήσουμε τώρα και τι να πούμε. Και πόσο
1: η οικονομική ζημιά της ομάδας είναι 25.000 ευρώ ανά παιχνίδι.
0: Ανά παιχνίδι. Ναι. Ναι.
1: Μπορεί και παραπάνω.
0: Ναι, διότι έτσι πως εξελίσσεται το πράγμα, δηλαδή αν είμαστε σε ένα λεωφορείο μέσα συνεχόμενα, γιατί μέσα σε ένα λεωφορείο θα είμαστε τις ναι. πρώτες αγωνιστικές, θα πηγαίνουμε στο Άργος εντός και μετά εκτός Θεσσαλονίκη, θα επιστρέφουμε για την επόμενη αγωνιστική. Πού θα επιστρέφουμε, στη Ζάκηθο ή θα πηγαίνουμε στο Άργος? Δεν ξέρω. Αυτό είναι θέμα τώρα.
1: Στη Ζάκηθο θα επιστρέφουμε. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε 2.000 την ημέρα για
0: αυτό. Αυτό λέω. Θα είμαστε μέσα σε ένα λεωφορείο όμως, συνεχόμενα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί τώρα πάμε στις 10-15 Οκτώβρη και έχει ο Θεός, λέω εγώ. Γιατί εντάξει, οκ. Λέει 10
1: Οκτώβρη. Το πιο λυπηρό απ' όλα είναι ότι δεν νοιάζεται κανείς.
0: Αυτό είναι το θέμα τώρα. Πάμε σε αυτό το κομμάτι.
1: Δεν νοιάζεται κανείς. Εντάξει.
0: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι μας δεν νοιάζεται κανείς, ουσιαστικά θα έλεγα. Ουσιαστικά,
1: ουσιαστικά ναι, ακριβώς.
0: Ναι. Τώρα, από το Facebook και από το Πληκτρολόγιο, όλοι νοιαζόμαστε.
1: Εντάξει.
0: Εκεί είναι όλη η ιστορία.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, χθες είχαμε και ένα φιλικό. Η ομάδα εφανώς κουρασμένη από την πολυήμερη έτσι, προετοιμασία. Φάνηκε δηλαδή, αλλά επί της ουσίας όμως έδειξε κάποια σωστά δείγματα γραφής όσον αφορά τα ανασταλτικά της καθήκοντα. Τα πήγε μια χαρά απέναντι σε μια ομάδα, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι Λάρισα, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, αυτά τα φιλικά παιχνίδια κατ' εμέ προσφέρονται για ελάχιστα σήμερα.
0: Για ελάχιστα, ελάχιστα. Μπορώ να σου πω ούτε 1% συμπεράσματα δεν μπορεί να βγάλεις από αυτό το
1: πράγμα. Δεν έχω βγάλει κανένα συμπέρασμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, με μια συζήτηση που είχαμε με το τεχνικό team έχουν βγει κάποια συμπεράσματα.
0: Ναι.
1: Όσο μπορούν αυτά να είναι αντικειμενικά. Σε ένα παιχνίδι Αυγούστου, 3:00 το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Μια ομάδα που κάνει ένα μήνα προετοιμασία τώρα, με μια ομάδα που έχει κάνει 15 μέρες. Μια ομάδα που έπαιξε 80 λεπτά με τη βασική της ενδεκάδα, μια άλλη ομάδα η δική μας που έκανε τις αλλαγές της
0: στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Στο ημίχρονο και στο μέχρι το 50 είχε κάνει 6-7 αλλαγές. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι μπορούν να βγουν ασφαλείς συμπεράσματα.
0: Εντάξει, θεωρώ δείγματα συμπερασμάτων δεν μπορούν να βγουν από ένα τέτοιο φιλικό.
1: Ναι, εντάξει, αν με ρωτήσετε πού καταφτάσω αγωνιστικά την ομάδα μας, την καταφτάσω στο ίδιο επίπεδο με τη Λάση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν είχε διαφορές μεγάλες, απλά πιο φρέσκια ήταν η Λάρισα λόγω ότι η προετοιμασία που κάνει ήταν είναι λίγο ήμερη.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: στην αρχή. Τώρα,
0: στην αρχή ακόμη, γι' αυτό ήταν πιο φρέσκια λίγο.
1: Ναι,
0: τίποτα
1: ναι.
0: Παραπάνω. Η δική μας ομάδα ήταν
1: και αυτό, και αυτό υποκειμενικό είναι, ναι, έτσι. Ναι. Πιστεύουμε, γι' αυτό σας λέω ότι δεν προσφέρονται για ασφαλή συμπεράσματα αυτά τα παιχνίδια.
0: Πριν φύγουμε από εκεί, θα γίνει κάποιο άλλο φιλικό ή δεν γνωρίζουμε ακόμη?
1: Με πιάνεις λίγο αδιάβαστο. Δεν γνωρίζω.
0: Εντάξει, ωραία. Okay. Εντάξει. Αυτά. Έγινε, Σάκη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έλα, ευχαριστώ. Λοιπόν, Ιωάννης Κορονιός. Πολύ ωραία. Να παίζει εδώ από κάτω. Να συνεχίσουμε εδώ την διαδικασία μας για λίγο ακόμη. Εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Λοιπόν, ακούσατε προηγούμενος έτσι, από επίσημα χίλια της διοίκησης. Δεν είναι εύκολο να βρούμε γήπεδο. Λεωφόρο Αλεξάνδρας λέω εγώ. Έχει γίνει ένα άτοιμα να δούμε τι θα αποφασίσει η διοργανώτερη αρχή για το κύπελο. Από κοινού, δηλαδή η Κηφισιά και η Ζάκη τους έχουν κάνει κοινό αίτημα να παίξουν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δεν έχει αποφασίσει η διοργανώτρια η Επιτροπή Κυπέλου ακόμη. Από εκεί και πέρα έχουμε πάρει για δύο αγωνιστικές το γήπεδο του Μαρκόπουλου. Αν πάρουμε το γήπεδο του Άργους, θα φύγουμε, όπως είπε προηγουμένως, από το Μαρκόπουλο και θα πάμε στο Άργος. Λοιπόν, τι άλλο είπαμε? Χρονοδιάγραμμα γηπέδου μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Δηλαδή από τώρα σε 2 μήνες θα χάσουμε τουλάχιστον 4 με 5 αγωνιστικές και 5 που θα παίξουμε εκτός έδρας, 10 αγωνιστικές. Θα χάσουμε ουσιαστικά το 1/3 του πρωταθλήματος με καταστροφικές συνέπειες οικονομικές για την ομάδα. Μπορεί να μην είναι καταστροφικές, θα είναι όμως οδυνηρές πραγματικότητες, οικονομική καταστροφή για την ομάδα αυτό. Το ότι 5 αγωνιστικές θα είμαστε εκτός. Εντός εκτός και πέντε αυτά που λέμε. Και από εκεί και πέρα έχουμε και το βαθμολογικό πλέον κομμάτι. Φανταστείτε ότι είναι αλλιώς να παίζουμε 5 αγωνιστικές στην έδρα μας και αλλιώς να παίξουμε 5 αγωνιστικές εκτός έδρας, αλλά εντός. Θα έχουμε πάρει βαθμούς? Δεν είναι το ίδιο, ας πούμε, να παίξουμε στο γήπεδο του Άργους με τις ανταγωνίστερες ομάδες, αυτές που ουσιαστικά θα δώσουν μάχη για τον να παραμείνουν στην κατηγορία, με την Ελλάς Ήρου, παραδείγματος χάρη. Λέω εγώ τώρα μια ομάδα, έτσι, από την Καλαμαριά, από την Καρδίτσα, αυτές τις ομάδες που ουσιαστικά θα δώσουν μάχη για να παραμείνουν στην κατηγορία. Δεν θα είναι το ίδιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μεταξύ Σφύρας και Άκμονος η ομάδα μας. Λοιπόν, δεν ήθελε να σχολιάσει όλα αυτά που συνέβησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές. Τα σχολιάζω όμως εγώ, γιατί δεν είμαι στη διοίκηση. Λοιπόν, είπαμε για το θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι η Δημοτική Αρχή επέλεξε να φέρει προς ψήφιση την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και όχι μόνο για το Δημοτικό Στάδιο, αλλά και μια σειρά ακόμη θεμάτων συνολικού ύψους περίπου 1.100.000 ευρώ. Ανάμεσα υπήρχαν και κωδικοί που εύλογα γεννούν απορίες γιατί συνέβη να γίνει σε, σε αυτή την 18η συνεδρίαση. Γιατί φυσικά δεν ήρθε αυτό τελώς μόνο η χρηματοδότηση του σταδίου, αλλά φορτώθηκε και με άλλες παρεμβάσεις. Από την άλλη, η αντιπολίτευση επικαλέστηκε ζήτημα νομιμότητας. Το αποτέλεσμα ήταν η διακοπή της συνεδρίασης. Η Δημοτική Αρχή αποδίδει την ευθύνη στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι με την στάση της καθυστερεί το έργο και δεν στηρίζει την ομάδα. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή ότι έφερε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού την τελευταία στιγμή, προσθέτοντας παράλληλα και άλλα θέματα, αυξάνοντας σημαντικά το συνολικό ύψος των πιστώσεων. Και κάπου εκεί στη μέση βρέθηκε και η ομάδα μας, ο Αψάκηθος. Μια ομάδα που ζητάει το αυτονόητο, να αγωνίζεται στο σπιτάκι της. Μια ομάδα που σε λίγες εβδομάδες θα δίνει μάχη στην Super League 2, εκπροσωπώντας ένα ολόκληρο νησί, και όλοι αυτοί θα λένε μπράβο στην ομαδάρα μας. Αλλά δεν είναι το ίδιο να το λες στην Κερκίδα και το ίδιο να το λες σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν παραμένει αναπάντητο, παιδιά. Το μεγάλο ερώτημα παραμένει αναπάντητο, αφού όλοι γνώριζαν ότι το θέμα του σταδίου ήταν επίγον και εξαιρετικά κρίσιμο, γιατί δεν εισήχθη μόνο αυτό προς ψήφιση. Απάντηση μπορούν να πάρω από πουθενά. Γιατί έπρεπε να συνδεθεί με μια σειρά άσχετων θεμάτων, δημιουργώντας προϋποθέσεις για νομικές ενστάσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις, παιδιά? Είναι πράγματι το ίδιο επίγον το δημοτικό στάδιο με τους υπόλοιπους κωδικούς του προϋπολογισμού εκείνη τη χρονική στιγμή? Και γιατί λοιπόν δεν πήγε αυτούσιο να συζητηθεί το θέμα του δημοτικού σταδίου, παραπήρε αναβολή? Και τελικά ποιος ωφελήθηκε από αυτή τη διαδικασία? Η συμπολίτευση, η αντιπολίτευση, οι άλλες παρατάξεις? Σίγουρα όχι η Ζάκηθος όμως. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Λυπηρό και όμως ζακυνθινό. Εγώ θα πω τη λέξη ντροπή. Δεν θα πω κάτι άλλο. Δεν θα πω κάτι άλλο, γιατί τώρα όλοι σφάζονται στην ποδιά της Ζακυνθού και λένε εμείς τη Ζακυνθάρα την αγαπάμε, εμείς τη Ζακυνθάρα τη στηρίζουμε, εμείς τη Ζακυνθάρα την ομαδάρα μας την έχουμε πάνω απ' όλα. Και όταν φτάνει η ίστατη στιγμή, καταλαβαίνουμε όλοι πόσο πολύ αγαπούν την ομάδα, η οποία για άλλη μια φορά βγήκε ζημιωμένη από αυτή την ιστορία. Και ακούσαμε φυσικά έτσι, ότι στις 10 λέει, Οκτωβρίου είναι το χρονοδιάγραμμα. Και γιατί τόσο καιρό δεν μας έλεγαν το χρονοδιάγραμμα? Γιατί λοιπόν τόσο καιρό δεν μας έλεγαν τι ακριβώς θα γίνει σε αυτό το περιβόητο δημοτικό στάδιο και συζητάμε τα ίδια για τα ίδια? 10 του μηνός. Για να δούμε θα είναι έτοιμο το 10 του μηνός. Γιατί εγώ ξέρω ότι 10 του μηνός θα έρθουν τα Isobox. Πότε θα τοποθετηθούν, πότε θα έρθει η Επιτροπή να κάνει τον έλεγχο, πότε η Επιτροπή της Λίγκας και της ΕΠΟ θα δώσει αδειοδότηση και ούτω καθεξής. Ένα βλέμμα ή χωρίς, είναι αργά κι ίσως νωρίς. Ένας φίλος μου λέει, εσύ πιστεύεις 10 Οκτωβρίου? Όχι, φυσικά δεν πιστεύω 10 Οκτωβρίου. Πώς θα πιστέψω 10 Οκτωβρίου όταν η Δημοτική Αρχή είναι ίξης αφήξης? Πώς θα το πιστέψω αυτό το πράγμα όταν από τον Μάιο έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, έχουμε ανέβει κατηγορία και είμαστε τώρα στις 7 Αυγούστου και τα μόνα έργα που έχουν γίνει στο δημοτικό στάδιο είναι να σπάμε κάποια πλακάκια και να δημιουργούμε κάποιες άλλες προϋποθέσεις και κάποιες άλλες αίθουσες. Δεν έχω τίποτα με τη Δημοτική Αρχή. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει η Δημοτική Αρχή. Όποια και αν είναι αυτή η Δημοτική Αρχή. Δεν μιλάω πολιτικά αυτή τη στιγμή. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ο Στασινόπουλος, αν είναι ο Τσουρουνάκης, αν είναι ο Αρετάκης, αν είναι ο Κωνσταντίνου, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι αύριο μεθαύριο. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά τα πράγματα. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας εμπεγμός απέναντι στο μεγαλύτερο σύλλογο των νησιών. Και κανείς δεν παίρνει αυτή τη μεγάλη ευθύνη και βλέπω μια κοινωνία η οποία λειτουργεί σε μια απάθεια. Είμαστε όλοι μάγκες του πληκτρολογίου και λέμε 1000 πράγματα, αλλά μέχρι εκεί. Από εκεί πέρα τίποτα άλλο δεν γίνεται. Το ότι θα παίξουμε, ας πούμε, στο τέλος του Οκτώβρη στο δημοτικό στάδιο, έτσι, αυτό το αφήνουμε να περνάει έτσι εξαπαλώνω. Δεν είναι αγάπη. Δεν είναι αγάπη.
2: Πανικός, ένας μικρός τιτανικός και θα είναι θα.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από την ομάδα Τζαγκίδο και από το δημοτικό στάδιο. Εντάξει, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Πάμε στον αθλητικό όμιλο Λεβάντε. Αθλητικός όμιλος Λεβάντε, ο οποίος σε λίγο θα ανοίξει πανιά. Θα ανοίξει πανιά, παιδιά, μετά το Αγίου.
2: Και πως με καίει το φίλι που δεν μπορώ να ξαναζήσω. Έλα λοιπόν να μοιραστώ.
0: Όμως ο αθλητικός όμως Λεβάντε έκανε την πρώτη του κίνηση. Πήρε τη Μονιέρη. Και τη Μονιέρης τη νέα σεζόν θα είναι ο παλιός, γιατί ο παλιός είναι αλλιώς, ο Χρήστος ο Γερολυμάτος, ο οποίος θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μας. Ο αρχαίος τεχνικός ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τη διοίκηση του Λεβάντε και θα έχει την ευθύνη να καθοδηγήσει την ομάδα στη νέα απαιτητική πρόκληση της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Με περισσότερα από 40 χρόνια παρουσίας στους πάγκους και θητεία σε δεκάδες ομάδες, ο 70χρονος προπονητής συγκάλετα λέγεται στους πλέον πιο έμπειρους τεχνικούς της Αχαΐας, διαθέτοντας σημαντική γνώση της συγκεκριμένης κατηγορίας. Λοιπόν, Γερολυμάτος, ο οποίος θα είναι νέος τεχνικός, ήθελε να αρχίσει πιο νωρίς η προετοιμασία, όμως η διοίκηση του είπε: κύριε προπονητά, καταλαβαίνετε τι γίνεται στη Ζάκη το 15 Αύγουστο, πού να αρχίσουμε, όλοι οι παίχτες δουλεύουν, να πάμε μετά το Αγίου. Οπότε λοιπόν, προετοιμασία η ομάδα θα κάνει μετά τις 24 του μηνός. 25 του μηνός, οι ποδοσφαιριστές του Λεβάντε θα κάνουν την πρώτη τους προπόνηση στο δημοτικό γήπεδο Μαχεράδου. Τώρα, όσον αφορά τις μεταγραφές, δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο, όμως θα έρθουν στο νησί και παίκτες από την ευρύτερη περιοχή της νότιο-δυτικής Ελλάδος. Αυτό είναι σίγουρο.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το Λεβάντε, δεν έχουμε ειδήσεις από εκεί. Είπαμε 24, 25 του μηνός, 24 του Αγίου. Την επόμενη μέρα αρχίζουν τα δύσκολα για τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε. Λοιπόν, όσον αφορά το φιλικό της Ζακύνθου, να πούμε 2-3 πραγματάκια για να κλείσουμε την εκπομπή. Στο Καρπενήσι, λοιπόν, χθες πραγματοποιήθηκε το φιλικό. Η ομάδα μας αντιμετώπισε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο, με τους Βυσσινοί να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και να δημιουργούν αρκετές αξιόλογες ευκαιρίες μπροστά από την εστία της ομάδας μας, χωρίς όμως να καταφέρουν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Κορυφαία στιγμή ήταν το αγώνα, ήταν η εξαιρετική επέμβαση του Τσόγκα στο δεύτερο ημίχρονο. Για την Ζάκηθο ήταν εμφανές πως πρόκειται για μια ομάδα που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του δεσίματος, κάτι απόλυτα φυσιολογικό για την εποχή, παρά τις δυσκολίες απέναντι σε ένα ποιοτικό αντίπαλο. Η ομάδα μας έδειξε αμυντική συνοχή και κράτησε το 0, στοιχείο που άφησε ικανοποιημένο το τεχνικό επιτελείο. Ο χρόνος μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι σεζόν είναι περιορισμένος, καθώς η Ζάκηθος θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά για το κύπελλο Ελλάδας στο διάστημα 17-19, με τη Λεωφόρο να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Αν όχι, θα βρούμε άλλο γήπεδο. Για πούμε για τη Ζάκηθο. Αγωνίστηκαν στο πρώτο ημίχρονο ο Αντεμπάγιο, ο Στίκας, ο Πεταβράκης, ο Τσίσκας, ο Ροντρίγκες, ο Νάτσος, ο Παναγιωτούδης, ο Μπαστακός, ο Ζωάο Μάριο και ο Σπαθάριες. Αγωνίστηκαν επίσης στο δεύτερο ημίχρονο ο Κάτσε, ο Τσόγκας, ο Χατζηδημητρίου, ο Σινγκ, ο Σίλβα, ο Νέιρα, ο Χουάντρα, ο Ανανιάδης, ο Ντόστη και ο Αμπντούν. Ο Αμπντούν είναι παίχτης ο οποίος είναι υποδοκιμή. Για την Λάρισα του κυρίου Μελισσά, για του κυρίου, συγγνώμη, Λάρισα, Μελισσά στο τερματοφύλακα, συγγνώμη, Καραγιαννίδης, Ρισβάνης, Παράς, Αγαπάκης, ο Αντράντα, Παπαγεωργίου, Τσιγκάρας, Μακρύς, Νικοκυράκης και Νίτσος ήταν οι παίχτες. Το Σωκράτη ο Φριδόπουλου, προπονητής της Λάρισας. Αγωνίστηκαν επίσης Βενετεκίδης, Πινακάς, Τούπης, Καρατστέριος, Μπασδέκης, Ζαφριάδης, Κυριακίδης, Γκούμας, Γκρότσος, Δημίνκος, Μπυρμπίκης, Μπυρσμίνης, συγγνώμη, Λέλεκας, Κάιδος και Νότας. Τη Λάρισα.

Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Σε αυτή την έκτακτη εκπομπή. Εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή. Φτάσαμε στο τέλος. Επόμενη. Το επόμενο ραντεβού την άλλη Παρασκευή. Πάλι 2 με 3.30, κάπου εκεί. Πραγματικά να σας ευχαριστήσω που είχατε την υπομονή, την υπομονή να μείνετε έως αυτή την ώρα. Τα κάνει και πάρα πολύ ζέστη. Στα ραδιοφωνά σας, στους υπολογιστές, στα κινητά τηλέφωνά σας. Τα είπαμε όλα για τη Ζάκυνθο. Εξηγήσαμε τι ακριβώς συμβαίνει. Είπαμε για την ΕΠ Ζακύνθου, τι ακριβώς έχει συμβεί. Για το Λεβάντε, για το Δημοτικό Στάδιο, για το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έγινε και δεν έγινε. Ευχαριστώ Ταβέρνα Διαχρονικό στο Σκουλικάδο, πίσω Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, Κρεοπολείο Πύλικα, Καλή Νίκο, Παραγωγή Κρασίου στο Καλυπάδο, Χασαποταβέρνα Δασκαλάκης, Βένους, Μπιτζιμπάρ στο Σελιβί, Ζάχαροπλαστείο Βερίκιος, Εμπορική και Εκλάβας Γνήσιος Πέκαλης Μάριος στην Αγριλιά, Στρωματοπία Ζακίδου στο Κατώ Γερακαρίο, Παναγιώτης Τράνιες, Πολυκατάστημα Καπαρέλης, Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργά, Συγκίσμος στο Αναγερικό, Γουέπε Χρωμογές σε ψηφιακές διαφημίσεις, Οικολογική Γεωργική Βαρζέλης Παναγιώτης, Ακαδημία Αμπζάκυνθος, Ανδρέας Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Εμπορευμάτων και Αναστάσιος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Εκρή Κρίστη Ζάκυνθο, Πρακτορείο Εθνικό Μεταφρόνου Λοποτέση, Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης Αλεξανδρούμα 83, Καντολαμπίκο Στάθης Καραμαλίκης Λιντήριο Αυτοκίνητων, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας Αγγέλος Ζάρου 117, Αλέκος Καλογέρης Αλέξ Φρούτ στην Καμάρα Αγγέλος Ζάρου και στον Πλάνο, Καφέ Κάπου Μουτζά Μαρτενέγκο 6 και στα Τουρέικα, Γνωστικό Στοδρός και Νήσης Δραγώνας, Πιτσαρία Ντελάρτε Στάθης Μπάστας, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες, Γιάννη Κάγκελα στο Καλαμάκι και τέλος Μάγκο, Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γλαβάς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να περνάτε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, αυτούς που σας αγαπούν, αυτούς που αγαπάτε εσείς και αυτές φυσικά. Από εμένα το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Τα ξαναλέμε την άλλη Παρασκευή. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής. 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Σουλούπι μπόι, μικρό μεσαίο. Ύφος του γόη ψευτό μοιραίο. Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης. Λίγο μαγκούφης, λίγο μουρδάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης σκυφτός ραγιάς. Σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

Είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει, ποια ζωή κουβαλάς. Είναι ωραίες οι λέξεις που δεν βγάζουν φωνή, γιατί έχεις να παίξεις

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
1: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
2: Ερμής.
1: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
3: Ερμής. 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: CPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Η φωτιά μένεται ανατολικά του οικισμού και είναι κοντά του σε αγροτοδασική έκταση. Έχουν κινητοποιηθεί 53 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 16 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα. Φωτιά εκδηλώθηκε και στο Μαρκόπουλο. Είναι μικρής έκτασης σε αγροτοδασικό κομμάτι και δεν προκαλεί ανησυχία στην πυροσβεστική. Σε εξέλιξη είναι και η φωτιά σε Χαράδρα με δασική έκταση στην περιοχή Μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 61 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 22 οχήματα, ενώ από αέρους κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο. Η φωτιά είναι σε πολύ δυσβατό σημείο, δυσχεραίνοντας σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Σάββατο σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων, όπου ο δείκτης αυξήθηκε μόλις 0,4% σε ετήσια βάση, έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Στον αντίποδα, τα καύσιμα κίνησης συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά, ενώ ο ηλεκτρισμός καταγράφει αρνητικό πρόσημο σε ετήσια βάση. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημμυλιοδικείο Σπάρτης ο 55χρονος στο Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Η ποινή αφορά μόνο την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία για απάτη θα εξεταστεί όταν ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου. Εάν προκύψει ότι έχουν περάσει 4 χρόνια και το ποσό που εισέπραξε φτάνει τις 120.000 ευρώ, τότε η δίωξη αποκτά κακουργηματικό χαρακτήρα. Ο 55χρονος φέρεται να είπε στην απολογία του ότι ο πατέρας του ήταν ο τελευταίος άνθρωπός του και ήθελε να τον βλέπει, γι' αυτό τον έκρυψε στην κατάψυξη. Στον εκτελεστικό βραχίωνα της Greek Mafia φέρεται να ανήκει ο άνδρας 31 ετών που συνελήφθη στη Γερμανία σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Αναμένεται η διαδικασία έκδοσής του στη χώρα μας. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η 46χρονη έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Όχι στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών, λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, απορρίπτοντας τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που να δικαιολογούν νέα έρευνα. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν στη Μέκα παρουσία του διαδόχου του θρόνου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Πακιστανού Πρωθυπουργού. Στην ονομαζόμενη Κοινή Αμυντική Συμφωνία της Μέκα περιλαμβάνεται άρθρο ανάλογο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η Ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι εξάρθρωσε σημαντικό δίκτυο διακινητών ανάμεσα στην Ισπανία και την Αλγερία και ότι συνέλαβε 78 ανθρώπους, 27 από τους οποίους στέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση. Σύμφωνα με τις έρευνες, το δίκτυο των διακινητών έκανε 64 δρομολόγια μεταφέροντας περίπου 2.000 ανθρώπους προς την Ισπανία, με κέρδος άνω των 24 εκατομμυρίων ευρώ. Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις βροχές των μουσώνων στη βορειοανατολική Ινδία προκάλεσαν το θάνατο σχεδόν 100 ανθρώπων σύμφωνα με τις αρχές. Περισσότερα από 140.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων πλημμύρισαν, μια έκταση σχεδόν 1,5 φορά το μέγεθος του Παρισιού. Πρόκειται για ένα από τα χειρότερα επεισόδια βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια στην Ινδία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
0: Αύριο Σάββατο στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και βόρεια έως 6. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 36 βαθμούς και 38 στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 με 36 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα αύριο Σάββατο ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με τοπικές βροχές και μπόρες στη Μακεδονία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα ορεινά το απόγευμα. Στο Αιγαίο πνέουν βοριάδες 5 με 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτική άνεμη έως 4. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες τους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα και τους 36 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά τους 32 με 36. Την Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με ασθενείς βροχές το απόγευμα στα βόρεια και τα δυτικά. Οι βοριάδες ενισχύονται έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος στο μεσημέρι αγγίζει τους 35 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 39 στα δυτικά και τους 36 στα νότια. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος με εξασθενημένες βροχές στα βόρεια και δυτικά μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι πνέει έως 8 μποφόρ με ισχυρές ρηπές στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το θερμόμετρο δεν ξεπερνά τους 36 με 38 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη και την Πέμπτη επικρατούν φυσιολογικές τιμές θερμοκρασίας και ισχυρό Μελτέμι. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Αντώνης Βαρδής, ένας άνθρωπος που ακροβατούσε μεταξύ εμπορικού και έντεχνου λαϊκού τραγουδιού, γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα 7 Αυγούστου του 1948 κάπου εκεί στο Μοσκάτο και σε ηλικία μόλις 6 ετών γνώρισε τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Γιώργο Ζαμπέτα και τη Ρένα Ντάλια, όλα αυτά στο Φαλερικό, εκεί όπου τραγούδησε για πρώτη φορά.

0: Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος σε παλιότερες συνεντεύξεις του, το 1954 δούλεψε για βιοποριστικούς λόγους δίπλα στο Μανώλη Χιώτη στην Πλάκα και για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής αναγκάστηκε να εργαστεί σε πάρα πολλές δουλειές για το μεροκάματο. Σε ψηλικά τζίδικο, σε χρωματοπολείο, σε βενζινάδικο, σε οικοδομή, βοηθός υδραυλικού, αλλά και ως ναυτικός.
1: Εγώ το σεβαστικά. Και
0: βέβαια οι παλιότεροι θα θυμούνται ότι κάπου εκεί μέσα στα μέσα της δεκαετίας του 60, 65 πρέπει να ήταν, μαζί με μια παρέα φίλων δημιούργησε και το συγκρότημα Vikings, που άφησε το στίγμα στην ελληνική pop για την εποχή εκείνη με υπέροχα τραγούδια.

0: Συγκάτοικη στην Τρέλα, μεγάλη κουβέντα από τον Αντώνη Βαρδί και όλη την υπέροχη παρέα. Αλλά νομίζω ότι είναι η μέρα που το ερώτημα που κυριαρχεί είναι πού πάτε άνθρωποι και βαλίτσες. Έτσι. Προφανώς είναι η Παρασκευή πριν μπούμε στην τελική ευθεία για την μεγάλη γιορτή του 15 Αύγουστου, είναι τότε που νεκρώνουν τα πάντα. Το έχω αυτό ως απορία. Πώς γίνεται μια μητροπολιτική, αν θέλετε, έτσι, πόλη, όπως είναι η Αθήνα για την Ελλάδα, το 15 Αύγουστο να ισχύει ακόμα αυτό ότι όλα νεκρώνουν, ενώ ας πούμε η Αθήνα έχει πάρα πολύ τουρισμό. Είναι φοβερό. Πας ας πούμε στο κέντρο και βρίσκεις εστιατόρια κλειστά, καφέ κλειστά, και αναρωτιέσαι, συμβαίνει ας πούμε αυτό στη Βαρκελόνη, συμβαίνει αυτό σε άλλες μεγάλες πόλεις? Όχι, γιατί αυτό δεν είναι στην κουλτούρα, ότι το 15 Αύγουστο ό,τι και αν έχουμε κατεβάζουμε ρολά. Κακός, κατά την ταπεινή μου άποψη. Λοιπόν, αν φεύγετε, εννοείται ότι τώρα υποψιάζομαι πως οι ταμπέλες κάπου εκεί στο Κηφισό θα λένε ότι έχουμε κίνηση προς το λιμάνι και στη Γούναρη και τα λοιπά. Το καταλαβαίνω. Αν δεν έχουμε σήμερα, πότε θα έχουμε? Όχι, θα έχουμε. Αν υποψιαστώ ότι έχουμε έξοδο, θα το κοιτάξω αυτό στο χάρτη. Τέλος πάντων, ό,τι και αν κάνετε, ισχύει το 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα αφήσετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση θα τα πούμε στον αέρα. Θέλω να μου πείτε πού θα πάτε. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Κίνηση δεν νομίζω ότι έχουμε ακόμα στην έξοδο της. Κυρίως βλέπω λίγο στην προς Κουμουνδούρου λίγο κίνηση. Εντάξει, τρώγεται. Λοιπόν, να ξέρετε τώρα με τι καιρό θα ταξιδέψετε, ένα το κρατούμενο. Να ξέρουμε εμείς που θα μείνουμε πίσω τι καιρό θα έχουμε το Σαββατοκύριακο, γιατί ακούμε βοριά και τρομάζουμε. Πάντως έχει αρχίσει λίγο και μαζεύει αυτή η ζέστη, έτσι, το καταλαβαίνουμε. Ενώ καλά τη βγάλαμε μέχρι κάποια στιγμή, τώρα λίγο η ζέστη χτυπάει. Η Λιάνα Κουτσούπη είναι κοντά μας, η μετεωρολόγος μας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνεις, Λιάνα μου?
1: Είμαι μια χαρά, εσύ?
0: Καλά, καλά κι εμείς. Εδώ.
1: Εδώ λοιπόν να δούμε τα του καιρού.
0: Τι γίνεται?
1: Πράγματι, νιώθουμε την ζέστη, έτσι έχει ανέβει λίγο ο υδράργυρος.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ρηρυπές σε Αιγαίο, ανατολικά υπηρετικά, Κρήτη, ανατολική Πελοπόννησο. Και την Δευτέρα θα φαίνεται ότι ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Ενδεχομένως εκεί οι ρηπές να αγγίξουν και τα 9 μπουφόρ.
0: Α, έχουμε ζόρια πάλι.
1: Ακριβώς. Οπότε στα ανατολικά υπηρετικά η θερμοκρασία θα πέσει λίγο. Θα είμαστε στους 35 με 37 βαθμούς την Δευτέρα και την Τρίτη. Και την Κυριακή θα καταλάβουμε έτσι μια πτώση στη θερμοκρασία. Ενώ στη Δυτική Ελλάδα, που εκεί έχουμε ήπιους βορειοδυτικούς ανέμους, η θερμοκρασία θα παραμείνει το Σαββατοκύριακο στους 38 με 39 βαθμούς. Τώρα όσον αφορά στις συνθήκες καιρικές, έχουμε αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα, ωστόσο κατά το απόγευμα σημειώνονται πρόσκαιρες βροχοπτώσεις, ίσως και κάποιες μπόρες, κυρίως στη Μακεδονία, τα ορεινά της χώρας, στην Ήπειρο
0: και στη Ιωάννινα. Και εδώ έβγαλε κάτι συννεφάκια πάντως.
1: Είχε έτσι κάποιες νεφώσεις, ακριβώς. Αύριο ηλιοφάνεια περιμένουμε πάλι, δεν περιμένουμε κάτι στην Αττική. Οπότε έτσι θα κυλήσουν όλες οι ημέρες με αίθριες συνθήκες και απλά κάποια μπουρίνια το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά και τα βόρεια της χώρας, που φυσικά είναι καλοδεχούμενα. Η θερμοκρασία είπαμε ότι θα σημειώσει μια μικρή πτώση από την Κυριακή. Γιατί θα ενισχυθεί το Μελτέμι. Επομένως θα νιώσουμε πάλι αυτή την ανάσα κάπως. Φυσικά
0: και
1: είμαστε
0: το φόβο
1: σε επιφυλακή,
0: δυστυχώς.
1: Σωστά. Όμως να πούμε ότι είμαστε σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.
0: Δηλαδή υπάρχει ένα ενδεχόμενο, ας πούμε, τη Δευτέρα πάλι να έχουμε λίγα προβλήματα και στην ακτοπλοεία, υποψιάζομαι, έτσι.
1: Ενδεχομένως ναι, είναι αρκετά πιθανό. Να δούμε όμως και αύριο πώς θα
0: εξελιχθεί. Ας έφευγα και δεν θα με πείραζε καθόλου.
1: Σωστά.
0: Να χτυπιότανε το καράβι στα κύματα. Δηλαδή, εγώ το έχω κιόλας, δεν το φοβάμαι. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Να νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι φεύγει.
1: Στην περιπέτεια.
0: Στην περιπέτεια. Έτσι, αυτό. Αλλά. Αυτό. Πάντως, ναι, αν είναι και 9, θα έχουμε ένα ζητηματάκι.
1: Πιστεύω πως ναι. Όμως θα δείξει εκεί η Κυριακή τι θα γίνει την Δευτέρα. Εννοείται ότι επικυρωποιούμε κάθε φορά τα στοιχεία μας. Εντάξει, είναι ομαλές συνθήκες. Ναι. Λίγο προσοχή στους ανέμους. Από την Κυριακή, βέβαια αυτό.
0: Η προσοχή είναι σε αυτούς που είναι χωρίς μυαλό. Έτσι, που θα θυμηθούν να κάνουν τώρα δουλειές στα χόρτα, που θα, δεν ξέρω και αν κανένα αιωλικό πάρκο έχει γύρει λιγάκι και αυτό εκεί οι κολόνες κτλ. Θέλει λίγο προσοχή γενικότερα. Έτσι. Γιατί από μόνοι τους οι άνεμοι μια χαρά είναι. Μας
1: πολύ σωστά. Αυτό είναι το πιο σωστό σχόλιο.
0: Από μόνοι τους οι άνεμοι δεν μας φαίνε σε τίποτα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ηλιάνα μου, καλό Σαββατοκύριακο. Ηλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας, και την ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια. Λοιπόν, να πω τρόπους επικοινωνίας. Πρώτα απ' όλα, όχι, συστάσεις. Έχουμε κοντά μας Κώστας Πάνω, στη ρύθμιση του ήχου. Θανάση Καραγιάννης στην αρχιδεξιά και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής μαζί με την Πέρσα Μπόλια. Ισχύει το 210-48-00-174. Το ξαναείπα. Αν φεύγετε τώρα, κάτσε να ρίξουμε και μια ματιά στους χάρτες. Ναι. Έχουμε ένα ζητηματάκι. Ωα, μεγαλώνει. Το άφησα λίγο καλύτερα πριν. Τώρα βλέπω ότι εκεί από το φανάρι της εξόδου στην Ιερά Οδό προς τα κάτω αρχίζει λίγο και κοκκινίζει. Γεγονός που σημαίνει ότι εντάξει, βλέπω ότι μειώνεται ταχύτητα και στην λεωφόρος Καραμαγκά. Πάλι βλέπω δηλαδή ότι φεύγεται. Αυτό είναι. Αλλά προσέξτε, έχουμε μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Προφανώς είναι το κομμάτι αυτό της Εθνικής που μετά τα ταμεία στενεύει ο δρόμος. Εάν λοιπόν είστε εκεί τώρα, μας δίνετε μια εικόνα τηλεφωνώντας στην Ελένη Μπουλιέρη και αφήνοντας αριθμό κινητού έτσι ώστε να τα πούμε στον αέρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα λοιπόν είναι τώρα μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Εκεί μέχρι εκεί που αρχίζουν λίγο οι στροφές. Δηλαδή και πάνω από τον Λούτρο Πυργό και πάνω από. Πού να σας πω τώρα. Εκεί προς τη Νέα Πέραμο λίγο αρχίζει και ανοίγει. Να έχετε λοιπόν μια εικόνα ότι μετά τα διόδια της Ελευσίνας θα ταλαιπωρηθείτε λιγάκι. Τι άλλο έχουμε, Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο και. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Να πω την καλησπέρα μου στη Σόφη, να πω την καλησπέρα μου στη Γιάννα. Και εγώ χαίρομαι που με ακούτε. Να είσαι καλά, Γιάννα μου. Και μου έστειλε και μαντινάδα ο Κώστας. Κάτσε, για σήκωσε να τη διαβάσω μια φορά. Πρέπει να την πω σωστά. Σήκωσε λίγο το χαλί. Λοιπόν, ωραία μαντινάδα. Εγώ δεν έχω την καρδιά για να μου δίνει αίμα, μόνο την έχω να χτυπά για φίλους σαν και σένα. Καλό. Έτσι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι σε προβλημάτισε, Κώστα μου. Εντάξει. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, είδα ένα θέμα το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση. Δεν ξέρω τι, πώς και τα λοιπά, αλλά... Έχουμε μια αναφορά από τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗ, ότι είναι ένα θέμα που προκαλεί ανησυχία. Έχουμε αύξηση των περιστατικών γυναικών που φτάνουν στο νοσοκομείο της Ζακύνθου και καταγγέλουν ότι έπεσαν θύματα βιασμού. Από τις 15 Ιουνίου και μετά. 8 γυναίκες, λέει, τουρίστριες προσήλθαν στο νοσοκομείο Ζακύνθου, ζήτησαν ιατρική φροντίδα, αναφέροντας ότι έχουν υποστεί βιασμό. Τα περισσότερα από τα περιστατικά, όπως σημειώνει, συνδέονταν με την περιοχή του Λαγανά. Όταν βρέθηκα στη Ζάκυνθο με την εκπομπή Γυρίσματα, θα σας πω τώρα ένα μυστικό. Ανεβήκαμε με την Ράνια Τζίμα να κάνουμε το ζωντανό. Ήταν ζωντανή εκπομπή. Και πήγαμε σε ένα σημείο ψηλά για να έχουμε και ωραία θέα. Επειδή λοιπόν τόλμησα και έκανα ένα σχόλιο για το Λαγανά, την ώρα της εκπομπής, εσείς δεν τα βλέπατε, εμείς ήμασταν μπροστά οι χαρούμενοι που παρουσιάζαμε. Ήρθε από πίσω, από τις κάμερες, μια ομάδα ντόπιων και άρχισαν να με απειλούν. Και όταν τελείωσε η εκπομπή, μας πήραν σηκωτούς και μας πήγαν στο καράβι και μου είπαν χαρακτηριστικά, μην τολμήσεις να ξαναπατήσεις το πόδι σου εδώ πέρα. Επειδή έκανα σχόλιο για το Λαγανά. Αυτό που είδαμε εμείς το προηγούμενο βράδυ ήταν μια τραγική κατάσταση τότε. Αυτό που σας λέω έγινε το 2009. Και οι εικόνες που έρχονται και τα ρεπορτάζ ανατακτά χρονικά διαστήματα από εκεί. Καλά, δεν κατηγορώ κανέναν. Ας ασχοληθεί η δικαιοσύνη. Ας τους πιάσουν να δουν τι πώς και τα λοιπά. Αλλά όντως η κατάσταση στο Λαγανά είναι τραγική. Μας ακούει ο κύριος Γιαννάκος. Τι γίνεται?
4: Ναι, ναι. Καλησπέρα, κύριε Γιαννάκο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
4: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει στη Ζάκυνθο?
4: Κοιτάξτε, προχθές έβγαλα μια ανακοίνωση για να καταδείξω ότι το νοσοκομείο της Ζάκυνθου πιέζεται αφόρητα, επειδή υπάρχει μεγάλη επισημότητα από τουρίστες στο νησί με τραυματισμούς από γουρούνες,
0: ναι,
4: με άτομα τα οποία προσέρχονται με οξία δηλητηρίαση από μέθη.
0: Ναι, γιατί προφανώς πίνουν και δεν ξέρουν τι κάνουν.
4: Ναι, έτσι. Και ταυτόχρονα ανέφερα ότι υπάρχουν και 8 βιασμοί από 15 Ιουνίου γυναικών που ανέφεραν βιασμό, ήρθαν στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα,
0: ναι,
4: και ανέφεραν ότι έπεσαν θύματα βιασμού.
0: Ναι.
4: Εδώ λοιπόν θέλω να πω, κυρία Τζόλο, το εξής.
0: Ναι.
4: Το νοσοκομείο της Ζακύνθου, παρότι ο χειρουργικός τομέας είναι επαρκώς τελεχωμένος για ένα μικρό νοσοκομείο,
0: ναι,
4: βρίσκεται κάθε μέρα στα εφήγοντα 200 περιστατικά και εφημερεύει κάθε μέρα ο Ευαγγελισμός και το Αττικό, που εφημερεύουν μία φορά στις 4 μέρες, δέχονται 800 με 1000 περιστατικά στα εφήγοντα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν.
0: Η αναλογία είναι τεράστια.
4: Είναι ίδια η επισκεψιμότητα, ναι, του νοσοκομείου Ζακύνθου που έχει 35-40 γιατρούς με το νοσοκομείο Ευαγγελισμός και Αττικό που έχει πάνω από 500 γιατρούς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει εργασιακή εξουθένωση. Και μέσα σε αυτά τα περιστατικά ανέφερα και 8 περιπτώσεις γυναικών οι οποίες ζήτησαν ιατρική φροντίδα, όπως είπα πριν, και ανέφεραν ότι υπέστησαν θύματα βιασμού. Εκεί λοιπόν οι γιατροί αμέσως ειδοποίησαν όσο όφυλαν την εισαγγελία, την αστυνομία,
0: mm-hmm,
4: αλλά όμως οι γυναίκες αυτές, οι περισσότερες εξ αυτών, δεν κατάφεραν είτε να αναγνωρίσουν τα θύματα τους επειδή η κατάστασή τους λόγω του ποτού δεν ήταν η κατάλληλη, άρα λοιπόν τις εκμεταλλεύτηκαν για την κατάστασή τους, είτε υπέβαλαν μηνύσεις κατά γνώστων.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, και οι γιατροί προφανώς διαπίστωσαν ότι υπήρχε βιασμός. Υποψιάζομαι.
4: Ναι, γιατί, ναι. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις χρειάστηκε και ειδική ιατρική φροντίδα.
0: Αμάν.
4: Το θέμα είναι λοιπόν ότι εδώ εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση των γυναικών άλλοι τουρίστες, προφανώς.
0: Ναι, προφανώς.
4: Γιατί αυτά είναι τα στοιχεία, δηλαδή.
0: Ναι, προφανώς.
4: Από τους ίδιους τουρίστες. Εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση που ενδεχομένως να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και βίασαν τις γυναίκες, οι οποίες μετά ζήτησαν φροντίδα στα νοσοκομεία, αλλά δεν ήταν σε θέση να κατανομάσουν τους δράστες. Γι' αυτό και δεν ασκείται και δίωξη σε βάρος.
0: Συγγνώμη, αλλά τώρα θα είμαι πολύ αυστηρός. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την ανάδειξη του θέματος. Δεύτερον, αν αυτό συμβαίνει, πρέπει, δεν ξέρω η τοπική αυτοδιοίκηση τι πρέπει να κάνει. Δεν είναι δυνατό να βγαίνει αυτή η εικόνα ενός νησιού της Ελλάδας προς τα έξω, ότι πήγανε στο νοσοκομείο 8 τουρίστρες από τις 15 Ιουνίου και μετά, κατήγγειλαν βιασμό, αποδείχτηκε τέλος πάντων ότι χρειάστηκαν και βοήθεια και τα λοιπά, ήτανε μεθυσμένες, okay, μεθυσμένες ήτανε, το εκμεταλλεύτηκαν αυτό κάποιοι, τις βίασαν, και αυτό να είναι εικόνα ενός νησιού στην Ελλάδα το 2026.
4: Και όλα αυτά, ξέρετε, προέρχονται από την συγκεκριμένη περιοχή.
0: Ναι, από το Λαγανά. Δηλαδή, όμως, αυτό πρώτα απ' όλα πρέπει να ανησυχήσει τους ίδιους τους επιχειρηματίες εκεί της περιοχής.
4: Όλοι δεν ξέρουμε εκεί ότι εκεί επικρατεί ανομία.
0: Ναι. Δηλαδή, όχι ανομία, μπάχαλο. Τι μπάχαλο. Το μπάχαλο, ναι, είναι λίγο. Αλλιώς το λες. Το άλλο που τέλος πάντων έχει την οργάνωση. Αλλά δεν, ειλικρινά, είναι αυτό τώρα θέμα που πρέπει να το διαπιστώνουμε εδώ και να το λέμε?
4: Η αστυνομική διεύθυνση έβγαλε μία ανακοίνωση ότι με τρεις περιπτώσεις ασχολήθηκε,
0: ναι,
4: και έχει ασκήσει και διώξεις, και για τις υπόλοιπες λέει δεν έχει γνώση. Εμείς όμως ξέρουμε από το νοσοκομείο ότι οι περιπτώσεις από 15 Ιουνίου και μετά είναι 8 περιπτώσεις. Και οι γυναίκες δεν πώς να υποβάλλουν μήνυση κατά γνώση.
0: Δεν το λέω, το αποτέλεσμα κοιτάω.
4: Δηλαδή δεν είναι, δηλαδή και η αστυνομία, σωστό είναι αυτό που λέει και εμείς σωστό είναι αυτό που λέμε. Όταν οι γυναίκες δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν τους δράστες, δεν υποβάλλουν τις σχετικές μηνυτήριες αναφορές.
0: Ναι. Το θέμα είναι ο βιασμός, βέβαια.
4: Το θέμα είναι ο βιασμός.
0: Και κάτω από ποιες συνθήκες γίνεται. Δηλαδή, μιλάμε για βιασμό επειδή ήταν μεθυσμένες οι κοπέλες, προφανώς μεθυσμένοι και άλλοι, δεν ήξεραν τι έκαναν, αλλά το έκαναν.
4: Ναι. Δεν δικαιολογεί, ναι, όμως την πράξη αυτή.
0: Καμία. Δεν μιλάμε για αυτό. Μιλάω για το αποτέλεσμα ακριβώς μιας κατάστασης που επικρατεί σε μια γωνιά του νησιού της Ακίνθου.
4: Οι γυναίκες για να πάνε στο νοσοκομείο και να το καταγγείλουν.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
7: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
8: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
10: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: μαζί Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάριο στον Ασπρόπυργο και στην Εθνική προς Κόρινθο μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στο Στεφάνι Κορινθίας. Λαμβάνουν πλέον μέρος 82 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 24 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί προκειμένου να επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε Χαράδρα με δασική έκταση στην περιοχή Μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Κατασβέστηκε άμεσα η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημελιοδικείο Σπάρτης ο 55χρονος στο Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Η ποινή αφορά μόνο την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Συνελήφθη στη Γερμανία άνδρας 31 ετών που φέρεται να ανήκει στον εκτελεστικό βραχίωνα της Greek Mafia. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για 3 ανθρωποκτονίες και 1 απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Στην ονομαζόμενη Κοινή Αμυντική Συμφωνία της ΜΕΚΑ περιλαμβάνεται άρθρο ανάλογο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα 3 κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Χαιρετώ, χαιρετώ και καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρίσκουμε αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Sky 100,3, μόλις είδα ότι ο Γιάννης Πλούταρχος έχει έρθει. Τέλεια. Λοιπόν, θέλω μόνο να πω το εξής. Να πω την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο Χαλιορή, στο ΆΚΑ εκεί. Έτσι, να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου. Υπομονή, επιμονή σε αυτό το έργο σου εκεί, το θεάριστο. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο Λεβεντογένα, η Ζάκυνθος. Μάλλον ο κύριος Γιαννάκος ήταν στα παράλια της Πρέβεζας. Το καλύτερο ήταν ο ζωντανός ήχος της παραλίας και με παιδικές φωνές. Ναι, σίγουρα. Να πω την καλησπέρα μου σε μια φίλη η οποία μου λέει το εξής. Δεν θα πω το όνομα, έχω εγώ τα στοιχεία. Μέσα λέει στα σοβαρά θέματα που χειρίζεσαι. Αν θέλεις, πες κάτι για τους εργοδότες που μόνο απαιτούν, αλλά για να δώσουν το μισθό και το επίδομα στην ώρα τους, κάνουν το κορόιδο. Δηλαδή, αντί να ντρέπονται αυτοί, να ντρεπόμαστε εμείς να τα ζητήσουμε, γιατί δεν ξέρουμε και πού θα βρεθούμε. Αυτό δεν λέγεται φόβος, δεν λέγεται ντροπή, λέγεται φόβος μάλλον. Έτσι, φίλοι μου. Ωράρια όπως θέλουν, εφημερίες απλήρωτες, γιατί προφανώς είναι φαρμακείο. Πόση αντοχή και ανοχή πια. Ευχαριστώ, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μάριε, αναφέρεται στο περιστατικό της Ζακύνθου. Μου λέει, υπάρχει μια ασφάλιση που έχουν στην Αγγλία, έτσι ώστε να πάρουν τα χρήματα, αλλά πρόσεξε να δεις. Από τη στιγμή, Μάριε, που, όπως είπαν και οι γιατροί, όπως, γιατί ο κύριος Γιαννάκος δεν μιλάει πάντα, ποτέ χωρίς στοιχεία, πάντα έχει στοιχεία όταν μιλάει, κάποιες περιπτώσεις χρειάστηκαν και ειδική ιατρική φροντίδα. Δεν ήταν άντε ό,τι να είναι. Αλλά πέρα από αυτό, ας δούμε το θέμα και άσε τι πώς και τα λοιπά. Γιατί το τι συμβαίνει στο Λαγανά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ντροπή είναι. Όπως συμβαίνει και σε άλλες περιοχές, ας πούμε στο Φαληράκι της Ρόδου. Τέλος πάντων. Παιδιά, έρχονται πούλμαν τα αεροπλάνα, κανονικά, τους φέρνουν, τους αμολάνε εκεί πέρα, για να πιούν, να μεθύσουν, δεν ξέρω και ναρκωτικά τι πώς και τα λοιπά, και προκύπτει ό,τι προκύπτει. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι η ασφάλιση στην Αγγλία? Προφανώς και όχι. Μπήκαμε με Elton John, αλλά το συγκεκριμένο που ακούμε τώρα... πρέπει να σας πω ότι σαν σήμερα 7 Αυγούστου του 1976 ήταν το νούμερο 1 στον πίνακα επιτυχιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για 4 εβδομάδες. Στην ουσία είναι το τραγούδι που εκτόξευσε τον Elton John στην κορυφή.

0: Πάντα σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους που όταν εμείς φεύγουν για διακοπές, αυτοί είναι εκεί και δουλεύουν. Και όχι μόνο αυτό. Σε πολύ σημαντικό βαθμό από αυτούς εξαρτάται και η ασφάλειά μας, πολλά πράγματα. Και αναφέρομαι βεβαίως στους ελεγκτές εν αέρης κυκλοφορίας, να μην τους θυμόμαστε μόνο όταν υπάρχουν τα ζόρια. Καλά, βέβαια θα μου πεις τώρα, δεν είναι και η περίοδος η πιο απλή στην καρδιά του καλοκαιριού. Με όλη αυτή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, πολλοί προτιμούν την δική μας, αν θέλετε, το δικό μας πέρασμα προς την Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κτλ. Η κίνηση προφανώς είναι αυξημένη, έπεται και συνέχεια. Δεν ξέρω αν είμαστε στο πικ τη σεζόν. Μάλλον είμαστε. Είμαστε κοντά μας ο κύριος Παναγιώτης Ψάρος, πρόεδρος ελεγκτών εν αέρης κυκλοφορίας. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ναι, είμαστε στο πικ τη σεζόν.
0: Μάλιστα, είμαστε στο πικ τη σεζόν. Πώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα από την ιστορία της Μέσης Ανατολής και μετά? Δηλαδή, αυτό χειροτερεύει την κατάσταση με κάποιο τρόπο?
1: Σίγουρα. Έχει οδηγήσει ροές που κανονικά δεν θα περνάγαν από το δικό μας ενάεριο χώρο και περνάνε από εδώ. Ειδικά ο άξονας που πηγαίνει από την Ευρώπη προς τη Μέση Ανατολή πλέον δεν έχει άλλες διεξόδους. Πρέπει να περάσει από την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι πιο έντονο γιατί έχουμε φτάσει, για να καταλάβετε, το προηγούμενο ρεκόρ μέχρι πέρσι ήταν να εξυπηρετήσουμε στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών 4.960 περίπου πτήσεις. Πλέον τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, δύο φορές την εβδομάδα, πάμε τις 5.000. Έχουμε φτάσει σε νέο ρεκόρ 584, αν δεν κάνω λάθος. Και πάμε πλέον και εξυπηρετούμε δυσθεώρητα νούμερα κυκλοφορίας. Νούμερα που για να τα εξυπηρετήσει κάποιο άλλο κέντρο ελέγχου θα πρέπει να έχει το διπλάσιο κόσμο. Ή μάλλον έχει το διπλάσιο κόσμο, εμείς το εξυπηρετούμε το μισό. Αλλά πέρα από την επιβάρυνση της κυκλοφορίας καθαστής, είναι το ότι η πολυπλοκότητα έχει αυξηθεί κατακόρυφα γιατί οι ροές είναι καινούργιες και δημιουργούνται εμπλοκές στην κυκλοφορία που δεν υπήρχαν πριν. Και υπάρχει και ο παράγοντας του απροσδόκητου ότι ξαφνικά αλλάζουν τα δεδομένα, κλείνει ένα αέριος χώρος, γίνεται μια επίθεση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όταν ξεκίνησε κάποια στιγμή τα αντίπεινα του Ιράν προς τις χώρες του κόλπου και στο Κατάρ. Ξαφνικά όλες οι πτήσεις της Qatar Airways που ήταν στον αέρα έψαχναν κάπου να προσγειωθούν. Οπότε πτήσεις που πήγαιναν γύρισαν πίσω, ξαφνικά είχαν βγει, είχαν πάει προς Κύπρο, γύρισαν πίσω, ξαναγύρισαν σε εμάς. Κάποιες άλλες έψαχναν όλοι μαζί μάλλον να βρουν ένα αεροδρόμιο να προσγειωθούν. Είχαν γεμίσει τα αεροδρόμια και στην Ελλάδα τα διαθέσιμα, ψάχναν και στην Τουρκία. Είναι αυτός ο παράγοντας του απροσδόκητου που ξαφνικά πρέπει πάνω στην πίεση της κυκλοφορίας να σου δημιουργηθεί άλλο ένα πρόβλημα και να ψάχνεις να βρεις λύση. Εντάξει, η δουλειά μας είναι να βρίσκουμε λύσεις. Αλλά είναι από αυτά που τα αναπάντεχα από την κάνουν πολυπλοκότητα κατακόρυφα.
0: Μάλιστα. Υποψιάζομαι ότι μην μιλήσουμε για άδειες τώρα μες το καλοκαίρι και ρεπό. Ήταν λίγο δύσκολο, έτσι. Αν μου λέτε ότι κάτω από άλλες συνθήκες, άλλοι πύργοι ελέγχου ή άλλα συστήματα θα ήθελαν το διπλάσιο κόσμο για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε τέτοιου είδους υψηλές απαιτήσεις, αντιλαμβάνομαι ότι μέσα τα κεφάλια.
1: Ναι, καταρχάς κάνουμε ήδη επιπλέον βάρδιες και στα πλαίσια της υπερεργασίας, γιατί αλλιώς η δουλειά δεν βγαίνει. Όσο κόσμο και να έχουμε, απλά δεν φτάνει. Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να βρούμε ένα μίνιμουμ αριθμό αδειών, γιατί η κόπωση από ένα σημείο και μετά δράει εξαιρετικά. Αλλά ναι, πραγματικά είναι ένας εργασιακός εφιάλτης αυτό το πράγμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλοι περιμένουν να πάρουν διακοπές το καλοκαίρι. Εμείς, ειδικά το καλοκαίρι μας είναι εκτεταμένο, ξεκινάει από τέλη Απριλίου και φτάνει μέχρι όλο τον Οκτώβρη και λίγο αρχές Νοεμβρίου. Οπότε σε αυτό το διάστημα για μας είναι πολύ δύσκολο να βρεις χρόνο να πάρεις έστω και 4 μέρες άδεια.
0: Ναι, αντιληπτό. Με τα συστήματα εκεί που είχαν δημιουργηθεί τα προβλήματα και τα λοιπά, τι γίνεται?
1: Τα συστήματα είναι ακόμα το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε.
0: Δηλαδή, στο θέμα των... ναι, ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσω κάτι σε αυτό.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα που έγινε 4 του Γενάρη, που ήταν και το πιο, το πιο έντονο πρόβλημα που παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια, εκεί πλέον αποκαλύφθηκε το πρόβλημα του λάθος σχεδιασμού που είχε η υπηρεσία τόσο καιρό. Βρεθήκαν μπροστά στο κύριο του γκρεμού. Με παρέμβαση του Υπουργείου βρέθηκε λύση δωρεάς, όχι γιατί η υπηρεσία δεν έχει λεφτά να αγοράσει, αλλά γιατί είχε πλέον μπλοκάρει όλη η διαδικασία. Φαίνεται ότι το έργο πάει αρκετά γρήγορα. Υπάρχουν βέβαια, βρίσκουν προσχώματα, αλλά φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί. Υπάρχει ένα αισιόδοξο σενάριο που μιλάει για τέλος Ιανουαρίου του 2027, δηλαδή σε μερικούς μήνες από τώρα, να είναι επιχειρησιακό. Που σημαίνει ότι σε συνδυασμό και με τους νέους πομποδέχτες, που και αυτοί έστω και καθυστερημένα εγκαθίστανται, αυτό που πάθαμε 4 του Γενάρη μάλλον οι πιθανότητες θα είναι πολύ πολύ μικρές να ξανασυμβεί έως και να εκδενιστούν.
0: Ναι.
1: Στο σύστημα των ραντάρ βέβαια όμως υπάρχει ακόμα δρόμος. Δεν έχουμε υπογράψει σύμβαση για το μεγάλο σύστημα που ενώνει την εικόνα απόλυτα από όλα τα ραντάρ και τα παρουσιάζει στους ελεγχτές, κυρίως στο κέντρο περιοχής Αθηνών και στην προσέγγιση της Αθήνας και στα άλλα αεροδρόμια που έχουμε ραντάρ, όπως είναι το Ηράκλειο, η Ρόδος, η Κέρκυρα και η Θεσσαλονίκη. Εκεί πέρα έχουμε ακόμα θέμα. Βρήκαμε, δυστυχώς, ο σχεδιασμός μέχρι τώρα επί δεκαετίες πήγαινε στραβά και για να το φέρει στα ίσια του χρειάζεται πάλι χρόνο.
0: Δεν είναι μια απλή διαδικασία, δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη. Αλλά
1: θα μπορούσε, αν ήταν από το μηδέν, να ήταν πιο γρήγορο. Αλλά εμείς δεν είμαστε στο μηδέν, είμαστε στο μείον, γιατί έχουμε να λύσουμε και τα προβλήματα του λάθος σχεδιασμού επί δεκαετίες.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το πρόβλημά μας.
0: Αυτό στην παρούσα φάση, τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει? Τώρα που είμαστε στο πικ της σεζόν, ας πούμε, για παράδειγμα. Ένα σενάριο που εσείς δεν θέλετε ούτε στα πιο τρελά σας όνειρα.
1: Κοιτάξτε, έχει συμβεί κάποιες φορές σε μεγάλη έκταση να χαθεί η εικόνα του ραντάρ.
0: Τι σημαίνει χάνει την εικόνα του ραντάρ?
1: Υπήρξε μια περίπτωση πριν, αν δεν κάνω λάθος, πριν 15-20 χρόνια όπου χάθηκε, έπεσε μαύρο. Χάθηκε η εικόνα του ραντάρ στο κέντρο εκπαιδευτικής Αθηνών Μακεδονίας. Και οι ελεγχτές έπρεπε να δουλέψουν ξαφνικά εκεί που είχαν εικόνα, να δουλέψουν με διαδικασιακό έλεγχο. Αυτό που λέμε διαδικασιακό έλεγχο, που σημαίνει κάνει έλεγχο χωρίς να έχει εικόνα του ραντάρ, που γίνεται μεν, αλλά γίνεται με μικρότερο αριθμό αεροσκαφών.
0: Και όχι με, με αυτή την κίνηση που μου περιγράψετε, έτσι.
1: Και όχι με δύο τρόπο από τη μια στιγμή στην άλλη να πρέπει να αλλάξει όλο τον τρόπο λειτουργίας.
0: Ναι.
1: Από τότε έχουν μπει ένα εφεδρικό σύστημα. Είχαμε ξανά μια παρόμοια περίπτωση πριν μερικά χρόνια, αλλά δεν έφτασε αυτή την έκταση γιατί ευτυχώς δούλευαν τα εφεδρικά συστήματα που έχουμε πάλι. Αλλά το θέμα είναι ότι η αντικατάσταση πρέπει να γίνει γρήγορα. Το πρώτο πράγμα που θα γίνει με το υπάρχον σύστημα ραντάρ, μάλλον που έχει γίνει ήδη, είναι ότι δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλη αυτή την κυκλοφορία χωρίς καθυστερήσεις. Δηλαδή, φέτος έχουμε καθυστερήσεις σημαντικές.
0: Ναι.
1: Το περιμέναμε. Αλλά και μόνο που γίνεται αυτή η κυκλοφορία και βγαίνει με έναν εύλογο αριθμό, ένα εύλογο όγκο καθυστερήσεων, είναι απλά ένα θαύμα. Είναι ένα θαύμα που στηρίζει τους ανθρώπους που παλεύουν για να το
0: καταφέρουν. Οι καθυστερήσεις φέτος είναι χειρότερες από άλλες χρονιές.
1: Στο αεροδρόμιο της Αθήνας, που είναι ο κυριότερος κόμβος που υπάρχουν καθυστερήσεις, είναι μειωμένες. Τον Ιούνιο ήταν μείον 40%, τον Ιούλιο είναι μείον 20% από μήνα σε μήνα, εννοούμε, στον χρόνο. Είναι μειωμένες. Και αυτό πραγματικά είναι ένα πραγματικά εξωπραγματικό γεγονός. Άθλος. Στο κέντρο περιοχής, δυστυχώς, έχουμε το θέμα της κυκλοφορίας, όπως σας την περιέγραψα, και της πολυπλοκότητας και των απρόσμενων ροών, που εκεί το σύστημα είναι παλιό, δεν μας δίνει τα εργαλεία να χειριστούμε περισσότερα αεροπλάνα, ούτε να αναδιοργανώσουμε τέλος πάντων τους τομείς, τον τρόπο που κόβουμε τον αέριο χώρο σε κομμάτια. Και εκεί ήταν.
2: Το θερμόμετρο στο 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής.
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Βγαίνοντας από τον πύργο, θα μπω σε ένα αεροπλάνο στην τύχη όπου είναι και θα με πάρει όπου θέλει.
0: Ένας προορισμός όμως που θέλετε πολύ.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε συνηθίσει το καλοκαιρινό κομμάτι εδώ πέρα, ίσως κάπου πιο βόρεια Ευρώπη, διάλεγα, η Αμερική, αλλά αυτό είναι ολόκληρο ταξίδι που πρέπει να οργανωθεί.
0: Ναι, δεν είναι τη τελευταία στιγμή.
1: Αν και στην Αθήνα πλέον μιλάμε σχεδόν 20 πτήσεις την ημέρα από την Αμερική. Και πλέον έχει γίνει η σύνδεση της Ελλάδας με την Αμερική είναι πολύ έντονη.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, είναι ένα ταξίδι που θέλει χειρότερα.
0: Κολλιά του Παγκράτη δηλαδή.
1: Σας λέω, 20 πτήσεις. Ναι, δεν είναι υπερβολή.
0: Παλιά ήταν θέμα. Παλιά ήταν θέμα η πτήση προς Αμερική με εκείνα τα τζάμπο, τα διόροφα. Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Έχει ξενύχθει τις προάλλες και μετρούσα στον αέρα για το flight. Στον αέρα 16 πτήσεις ταυτόχρονα που ήταν στον αέρα για να έρθουν στην Αθήνα από την Αμερικανική Ήπειρο ή Αμερική, Καναδά, ξέρω εγώ.
0: Αλήθεια, ε.
1: 16 ταυτόχρονα, ναι.
0: Ωραία. Κάποια στιγμή να μας πείτε ωραίες ιστορίες. Πέρα από τα τρέχοντα.
1: Βεβαίως. Ευχαρίστω.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κ. Παναγιώτης Ψαρός είναι πρόεδρος Ελεκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας. Και πάμε τώρα για να κλείσουμε, επειδή ξεκινήσαμε με τον καιρό και μας είπε τα μαντάτα η αγαπητή μας η Λιάνα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας, θα είναι από την Κυριακή και μετά ενισχύεται το βορειαδάκι, αλλά τη Δευτέρα θα είναι ζόρικο, ενδεχομένως φτάσει και το εννιάρι. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την ακτοπλοεία. Εγώ σας είπα την αμαρτία μου. Ας ήμουν σε ένα καράβι και με εννιάρι και να πήγαινε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να πήγαινε, όμως να πήγαινε κάπου. Προς Δωδεκάνησα μεριά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Θεόδωρο Γιάνναρο. Είναι πυρομετεωρολόγος. Να μας δώσει τα δικά του φώτα, γιατί δεν τα είπαμε καθόλου αυτές τις μέρες, αν και θα έπρεπε, και με αφορμή την καταστροφή στο Πορτογερμένο, αλλά και με αφορμή αυτό που έχουμε μπροστά μας. Είστε καλά?
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ,
3: να,
0: και για
3: καλά,
0: το
3: ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τη δική σας εκτίμηση έτσι, για την ιδιαιτερότητα της καταστροφής που είχαμε.
3: Κοιτάξτε, ήταν μια ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή. Είναι ένα από τα τελευταία παρθένα βάση που έχει η ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Mm-hmm. Έρχεται και αυτό να προστεθεί σε καμένες εκτάσεις πάρα πολύ μεγάλες των τελευταίων λίγων ετών. Και είναι ένα, ίσως το τελευταίο καμπανάκι θα έλεγα, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας. Πλέον δεν έχουμε άλλες δικαιολογίες αν θέλουμε να θωρακιστούμε και να είμαστε ανθεκτικοί απέναντι σε μελλοντικές καταστροφές. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως έχω πει, αυτό που κάποτε λεγόταν ο σχημαλόγο παραλάβαμε καμένη γη, δεν θα πάψει να είναι σχημαλόγο και θα είναι μια κυριολεξία.
0: Ναι. Τώρα, αυτό που έχουμε μπροστά μας με κάποιο τρόπο σας ανησυχεί, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε ενίσχυση από την Κυριακή και μετά, και τη Δευτέρα θα είναι και μια πιο ζόρικη ημέρα.
3: Ναι, πράγματι φαίνεται ότι από την Κυριακή θα ενισχυθεί ξανά το μελτέμι πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Υπηρετική χώρα. Φαίνεται Δευτέρα να έχουμε τις πιο ισχυρές εντάσεις, ενδεχομένως να πλησιάσουμε και τα νέα μπουφόρ σε κάποιες περιοχές, και φαίνεται να διατηρείται με σχετικά υψηλές εντάσεις, όχι φυσικά στα νέα μπουφόρ, κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας της ερχόμενης. Παρακολουθούμε και εμείς τη στοιχεία για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι ούτως ή άλλως ο Αύγουστος ένας πάρα πολύ δύσκολος μήνας. Mm-hmm. Εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, είναι παραδοσιακά ένας μήνας που έχει δώσει πολύ μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας. Η βλάστηση κουβαλάει μνήμη. Αυτό σημαίνει ότι έχει στη μνήμη της τα τριαντάρια που είχαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν δεν ήμασταν σε συνθήκες καύσωνα. Και επομένως σήμερα που μιλάμε.
0: Α, αυτό είναι στοιχείο που. Ναι. Mm-hmm. Α, έτσι είναι το λέει.
3: Βεβαίως. Έχουν σωρευτική επίδραση, όπως λέμε, οι πυρομετρολογικές συνθήκες. Και επομένως σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο να ξεκινήσει μια φωτιά από ό,τι ήταν στην 1η Ιουνίου. Ξαναλέω, ακόμη και αν δεν είχαμε επεισόδια καύσωνα. Αν είχαμε φυσικά επεισόδια καύσωνα και πολύ θερμές περιόδους, θα ήταν ακόμη περισσότερο εύκολο. Οπότε εκ των πραγμάτων, Αύγουστος είναι ένας δύσκολος μήνας. Mm-hmm. Ακόμη και τα τέσσερα μπόφορ μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, ανάλογα με την περιοχή και ανάλογα με το είδος της βλάστησης που καίγεται. Επομένως, είναι κρίσιμης σημασίας για τις επόμενες ημέρες, αλλά και για όλο τον υπόλοιπο Αύγουστο και Σεπτέμβριο, να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, ώστε να αποφύγουμε ανάρρηξη πυρκαγιών.
0: Ναι. Τι σημαίνει πυρομετεωρολόγος?
3: Ο πυρομετεωρολόγος είναι ένας μετεωρολόγος δασικών πυρκαγιών. Κάποιος ο οποίος εξειδικεύεται στο να μελετάει πόσο καιρός και το κλίμα σε μεγαλύτερη κλίμακα επιδρούν στον κίνδυνο πυρκαγιάς, πώς επηρεάζουν δηλαδή την τροδότητα της βλάστησης στη φωτιά. Όταν ξεσπάσει μια πυρκαγιά, πώς οι μετεωρολογικές συνθήκες αλληλεπιδρούν με τη φωτιά, με την τοπογραφία και τη βλάστηση για να καθορίσουν το πώς η φωτιά θα συμπεριφερθεί και θα εξαπλωθεί, αλλά και πώς η ίδια η φωτιά πλέον δημιουργεί το δικό της καιρό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ναι, υπάρχει και αυτή η ειδικότητα, και επειδή ακριβώς είναι ένας πολύ σοβαρός επιστήμονας ο κύριος Γιάνναρος, δεν τα είπαμε καθόλου τις προηγούμενες μέρες, σκέφτηκα να τον έχουμε κοντά μας για αυτό που έρχεται. Τη Δευτέρα λοιπόν θέλει προσοχή. Από την Κυριακή και μετά θέλει προσοχή, γιατί θα φτάσει μέχρι και 9 μποφόρ. Λοιπόν, έχει έρθει ο Γιάννης Πλούταρχος, σε λιγάκι θα τον έχουμε κοντά μας. Έχω μηνύματα. Και τα περισσότερα έχουν να κάνουν με το θέμα της Ζακύνθου. Μου λέει ο Αντώνης εδώ. Ιωάννα μου, δεν έχει θέμα το από πού είναι μια γυναίκα. Δηλαδή, περίμενε, είσαι και γυναίκα. Δεν θέλω να έχουμε αυτή τη λογική και αυτή την προσέγγιση. Από πουδήποτε και αν είναι μια τουρίστρια, είναι μια γυναίκα. Έτσι. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για καταγγελίες για βιασμούς. Δεν κατάλαβα. Ναι. Μου έχει έρθει και εδώ τέτοιο μήνυμα, αλλά πρόσεξε. Έχει γίνει, λέει, με κάποιες θέμα που, για τις αγκλίδες και τα λοιπά. Το ξαναλέω. Εάν πάνε στο νοσοκομείο και διαπιστώσουν οι γιατροί ότι όντως έχουν υποστεί βιασμό, γιατί κάποιες χρειάστηκαν ειδική ιατρική φροντίδα, μας είπε ο κύριος Γιαννάκος. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να αντιληφθεί ένας γιατρός τι έχει γίνει. Μην γελιόμαστε. Δεν ξέρω, έχετε εικόνα για το τι συμβαίνει στο Λαγανά? Από περιέργεια ρωτάω. Έχετε εικόνα για το τι σημαίνει στο Λαγανά? Και το θέμα είναι ότι δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί κάποιος να πάει να σηκώσει και κάμερα για να κάνει ρεπορτάζ. Μάλλον η κάμερα θα είναι τα πλάνα κάτω στο δρόμο, έτσι, καμουφλαρισμένη κάμερα, για να μπορέσει να κάνει. Δεν νομίζω ότι.

0: Αν η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ζάκυνθο δεν έχει πρόβλημα με αυτό που συμβαίνει εκεί, και μην το πάμε τώρα. Αφήστε τους βιασμούς στην άκρη, που αν είναι θέμα, είναι θέμα. Έτσι, αφήστε το αυτό. Όλο το υπόλοιπο είναι εντάξει. Τι λέμε. Λοιπόν, τι ώρα θες να σου... Α, πρέπει να φύγουμε τώρα σε λιγάκι. Έχει έρθει έξω ο Γιάννης Πλούταρχος, οπότε ετοιμαστείτε για μια ωραία κουβέντα αμέσως μετά. Βλέπω ότι λίγο ταλαιπωρείστε. Και λίγο ταλαιπωρείστε είναι βέβαια λίγο καλύτερα από ό,τι πριν, στο κομμάτι μετά τα διόδια. Έχει λίγο φτιάξει τώρα η κίνηση. Αλλά, για να ρίξω μια ματιά, έχει όμως μεγαλώσει η κίνηση στην έξοδο από το Χαϊδάρι και μετά. Εκεί κινητοποιήστε λίγο περισσότερο, στην λεωφόρος Σκαραμαγκά. Στην λεωφόρος Χιστού Σκαραμαγκά. Εντάξει, τρώγεται, δεν έχουμε τόσο ζόρι. Οπότε είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και στην έξοδο μετά τα διόδια. Για να έχετε μια εικόνα. Κάτσε να ρίξω μια ματιά και στο λιμάνι. Όχι, ακόμα τρώγεται, δεν έχουμε ζόρι στο λιμάνι, μια χαρά είναι. Και λίγο προς τα έξω. Όχι, και στην Αθηνών Λαμίας μια χαρά. Οπότε ομαλά είναι τα πράγματα. Άντε να ευχαριστηθούμε μετά. Μια ωραία κουβέντα με τον Γιάννη Πλούταρχο. Τώρα, θέλω Elvis Presley, γιατί. Δεν προλαβαίνουμε.
1: Όχι.
0: Τότε μετά τον Γιάννη Πλούταρχο θα βάλουμε Elvis Presley. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Μα εγώ νόμιζα και υπολόγιζα να βάλουμε και έναν Elvis. Δεν προλαβαίνουμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση. Θα οδηγήσουμε με ασφάλεια με τον Άρη Γαλανό. Αυτό είναι.
1: Γαλανόπουλο.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 είναι η ημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Παρασκευή σήμερα, φίλοι μας, 7 Αυγούστου, θα πάμε σε ένα θέμα που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον για τους φίλους του αυτοκινήτου και αυτό το εισπράξαμε από τα μηνύματά σας σε προηγούμενες εκπομπές μας. Πρόκειται για την έκθεση αυτοκινήτου ΟΤΟ Αθήνα που θα πραγματοποιηθεί 3 με 11 Οκτωβρίου στο Σύγχρονο και Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών Εκθεσιακό Κέντρο Μετροπόλιταν Expo. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση για τους φίλους του αυτοκινήτου από καταβολής εκθέσεων αυτοκινήτου και τολμώ να πω ότι αγγίζει ευρωπαϊκές προδιαγραφές και συμμετοχές. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Βαγγέλη Χαραλάμπους από την διοργάνωση και θα μιλήσουμε για την ΟΤΟ Αθήνα που φτάνει σε ευρωπαϊκά επίπεδα ενημέρωσης αφού οι εισαγωγικές εταιρείες που συμμετέχουν ξεπερνούν τις 50. Βαγγέλη Χαραλάμπους, καλώς απόγευμα.
8: Καλό απόγευμα, Άρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα Παρασκευής. Νομίζω είναι και η μεγαλύτερη έξοδος αυτή τη στιγμή των εκδρομέων.
7: Μήνα διακοπών Αύγουστος, αλλά η ενημέρωση από το ραδιόφωνο του Sky δεν σταματάει ποτέ. Συνεχίζει.
8: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την ευκαιρία που τον έφερε Άρη, λοιπόν, το Sky 100,3 όπως και το Big Win Sport FM που έχουμε την υποστήριξή τους στο πλαίσιο της ΟΤΟ Αθήνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Λοιπόν, μια πραγματικά γιορτή του αυτοκινήτου.
7: Να δώσουμε μια μεγαλύτερη ενημέρωση. Τι θα δει ο κόσμος? Οι μάρκες ξεπερνούν τις 50 από ό,τι έχω ενημερωθεί κι εγώ.
8: Πολύ σωστά, Άρη, και να σου πω ότι αυτή τη στιγμή η έκθεσή μας είναι η μεγαλύτερη που γίνεται στην Ευρώπη για αυτή τη χρονιά. Αν μας επιτρέπει ο χρόνος, μπορώ να σου δώσω.
7: Παρακαλώ.
8: Και να ακούσουν και οι φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτες και τις εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν. Θα ξεκινήσω αλφαβητικά να τις απαριθμώ. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Είναι λοιπόν η Ion, η Alfa Romeo, η Audi, η Bike, η BMW, η BYD, η Sagan, η Cherry, η Citroën, Cupra, Dacia.

0: DS, EV Easy, Fiat, Photon, Geely, Hyundai, Ineos, Jaegu, Jeep, KGM, Kia, Leap Motors, LePass, Link & Co, Maxus, Mazda, Mercedes, MG, Mini, NIO, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Royalo, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Xpeng και Zeek είναι μερικές από τις μάρκες, μερικά από τα brands αυτοκινήτου που θα είναι στην έκθεση αυτοκινήτου με πάρα πολλές νέες παρουσιάσεις που θα δει το ελληνικό κοινό για πρώτη φορά.
1: Θα έχουν πρώτες παρουσιάσεις, πανελλαδικές παρουσιάσεις, αλλά μπορεί και κάποιος να είναι και πανευρωπαϊκού επίπεδου παρουσιάσεις, έτσι.
0: Άρα είμαι στη θέση να σου πω ότι θα έχουμε και παγκόσμια παρουσίαση στην έκθεση.
1: Είναι
0: οπότε
1: πολύ σημαντικό.
0: Η έκθεση αυτή αποκτά τεράστιο ενδιαφέρον. Δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές και κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν στην ελληνική αγορά. Mm-hmm. Μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία. Και είναι πολύ σημαντικό ότι εμπιστεύονται τη χώρα μας και την ελληνική έκθεση αυτοκινήτου την Νότο Αθήνα.
1: Να πούμε ότι γίνεται κάθε δύο χρόνια, Βαγγέλη Χαραλάμπους, και είναι με την αιγίδα του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων παράλληλα και νομίζω και το επιμελητήριο.
0: Πολύ σωστά είναι και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Αθήνας, το οποίο έχω τη τιμή να είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, θα έχουμε την τιμή να έχουμε την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως επίσης και του Υπουργείου Ανάπτυξης.
1: Είναι πολύ σημαντικά αυτά, έτσι.
0: Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για μας να έχουμε συνεργάτες και υποστηρικτές όλους αυτούς τους σημαντικούς φορείς.
1: Και να προσθέσω και εγώ, Βαγγέλη Χαραλάμπους, για να το συζητήσουμε γι' αυτό λίγο, ότι και η κινέζικη εισβολή που υπάρχει έχει πάει πάρα πολύ καλά σε ένα χρόνο που πέρασε. Έχουν πουληθεί πάνω από 4.000 αυτοκίνητα.
0: Κοίταξε, ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Στην έκθεση μόνο έχουμε 19 κινέζικα brands mm-hmm. που έχουν να δείξουν πάρα πολλά νέα μοντέλα. Αυτό αυξάνει τον ανταγωνισμό. Οι ευρωπαϊκές και οι υπόλοιπες αυτοκινητομηχανίες έχουν απεξέλθει μια χαρά έως.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
2: Τα μάτια, λέμε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Όταν σε χρειάζομαι, πάλι σε φαντάζομαι.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βραχνός, ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και μέλεια παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Οι βασικές ειδήσεις υπό την μορφή τίτλων. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν στη Μέκα, παρουσία του διαδόχου του θρόνου Μοχάμετ Μπιν Σαλμάν, του Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Πακιστανού Πρωθυπουργού. Στην ονομαζόμενη κοινή αμυντική συμφωνία της Μέκα περιλαμβάνεται άρθρο ανάλογο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Το σύμφωνο Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας έχει αμυγός αμυντικό χαρακτήρα, δεσμεύοντας τις χώρες για αμοιβαία υποστήριξη αποκλειστικά για σκοπούς άμυνας. Η συμφωνία δεν στρέφεται εναντίον κανενός συγκεκριμένου παράγοντα και είναι ανοιχτή σε άλλα κράτη της περιοχής. Το σύμφωνο δεν καταργεί ούτε αντικαθιστά οποιασδήποτε διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters Τούρκος αξιωματούχος. Στον εκτελεστικό βραχίωνα της Greek Mafia φέρεται ότι ανήκε ένας άνδρας 31 ετών που συνελήφθη στη Γερμανία σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για την ανθρωποκτονία ημεδαπού στις 14 πρώτου του 24 σε περιοχή του Νέου Κόσμου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εκρήξεις και εμπρισμούς, καθώς και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σοφρονιστικού υπαλλήλου και υπόθεση κατοχής πολεμικού τυφεκίου τύπου Καλάζνικοφ. Τώρα αναμένεται πια η δικαστική έκδοση στην Ελλάδα. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε σήμερα από την ανακρίτρια η 46χρονη κατηγορούμενη για την φωνική εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα οδηγήθηκε στην εισαγγελία εφετών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στην συνέχεια στις ανακριτικές αρχές. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στον δρόμο Αμφίπολης Δράμα στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό. Το φορτηγό διέθετε κάμερα, η οποία κατέγραψε την σφοδρή σύγκρουση, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Μια 46χρονη μητέρα με τον 21 ετών γιο της που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Όχι στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών, λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, απορρίπτοντας τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και τον πρώην Υπουργό τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που θα δικαιολογούν νέα έρευνα. Πάμε σε οικονομικές ειδήσεις. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Ελιστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στην μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων, όπου ο δείκτης αυξήθηκε μόλις 0,4% σε ετήσια βάση έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Στον αντίποδα, τα καύσιμα κίνηση συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά, ενώ ο ηλεκτρισμός καταγράφει αρνητικό πρόσημο σε ετήσια βάση. Σε εξέλιξη είναι φωτιά στην Κορινθία, που ωστόσο φαίνεται να μην απειλείται άμεσα ο οικισμός Στεφάνη. Με μήνυμα από το 112 έχουν κληθεί οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Σάββατο σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Αθλητική ενημέρωση, την ήττα με 96-85 στην παράταση γνώρισε η εθνική ομάδα μπάσκετ παιδών από την Ισπανία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και ο καιρός, έθριος αύριο καιρός στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας, 6 λεπτά μετά τις 8 συντονισμένοι πάντα στον Sky και το βραδινό μαγκαζίνο. Έχουμε λοιπόν την υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου, στο οποίο προχώρησαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν στην Μέκα, παρουσία του διαδόχου του θρόνου, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, του Τούρκου Προέδρου και του Πακιστανού Πρωθυπουργού. Στην ονομαζόμενη Κοινή Αμυντική Συμφωνία της Μέκα, περιλαμβάνεται ένα άρθρο ανάλογο με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις, τα νεότερα, με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη.
1: Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Τσεβντέτ Γιλμάζ, σε ανάρτησή του δηλώνει τα εξής. Η κοινή συμφωνία άμυνας της Μέκας αποτελεί ένα ιστορικό βήμα που θα συμβάλλει στην αρχιτεκτονική ασφάλεια της περιοχής μας. Στο σημερινό περιβάλλον, όπου οι παγκόσμιοι θεσμοί και οι κανόνες αποδυναμώνονται, οι περιφερειακές συνεργασίες έχουν αρχίσει να έρχονται στο προσκήνιο. Αυτές οι συνεργασίες, σημειώνει, μπορούν επίσης να θέσουν τις βάσεις για μια πιο δίκαιη παγκόσμια τάξη πραγμάτων στο μέλλον. Ενώ αναλυτής στην φιλοκυβερνητική εφημερίδα της Τουρκίας Σαμπάχ χαιρετίζει τη συμφωνία που, όπως λέει, δημιουργεί έναν άξονα σταθερότητας, ο οποίος θα αντιμετωπίσει οποιονδήποτε επιδιώκει να εμποδίσει τις προοπτικές ενός ειρηνικού, σταθερού και ευημερούντος μέλλοντος για τους λαούς της περιοχής σε μια περίοδο αστάθειας που έχει επηρεάσει τους πάντες από τη Γάζα μέχρι τις χώρες του Κόλπου, το Ιράκ, τη Συρία και το Λίβανο. Μέχρι στιγμής στο Ισραήλ δεν έχει γίνει κάποιο επίσημο σχόλιο για τη συμφωνία της Μέκας. Αλλά στο Ιράν, ο Εμπραχήμ Ρεζαΐ, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Κοινοβουλίου, έσπευσε να την υποβαθμίσει, γράφοντας στα social media πως η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να καταλάβει ότι μια συμφωνία στο χαρτί με την Τουρκία και το Πακιστάν δεν θα της προσφέρει ασφάλεια, όπως ακριβώς τα χρόνια μονόπλευρης εξάρτησης από τους Αμερικανούς δεν της έφεραν ασφάλεια.
0: Και θα δούμε τώρα πίσω από τις γραμμές την ουσία. Τι σημαίνει αυτή η συμφωνία? Είναι κοντά μας ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο αναλυτής του Sky, να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
2: Καταρχάς, Χριστίνα, συνδέουν και συνδυάζουν αυτές οι τρεις χώρες τα προτερήματα της κάθε μίας για να καλύψουν τα μειονεκτήματα της άλλης. Δηλαδή, η Τουρκία είναι η δεύτερο μέλος στρατός και η μόνη μουσουλμανική χώρα που είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Το Πακιστάν κατέχει πυρηνικό οπλοστάσιο και η Σαουδική Αραβία, βέβαια, κατέχει το μεγάλο πορτοφόλι. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι αυτή η συμφωνία έχει ως σημείο αναφοράς τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι η θέση του Ιράν και ο πόλεμος που μένεται από την 28η Φεβρουαρίου μέχρι και σήμερα, με διάφορες αυξομοιώσεις και διακυμάνσεις ανάμεσα στο Ιράν, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Ο δεύτερος λόγος είναι οι ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται κοντά και μακριά συνάμα από τη Μέση Ανατολή και ενθαρρύνουν διάφορες περιφερειακές διευθετήσεις μεταξύ των περιφερειακών δρόντων, χωρίς οι ΗΠΑ να χρειάζεται να εμπλέκονται σε αυτές, παρά το γεγονός ότι και οι τρεις χώρες είναι κοντά στις ΗΠΑ. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Και ο τρίτος λόγος, βέβαια, είναι το Ισραήλ. Η κοινή ανησυχία των τριών αυτών κρατών για τη θέση του Ισραήλ, την ηγεμονική θέση που έχει το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, αλλά και για την επιθετική και μαξιμαλιστική ατζέντα της τωρινής του ηγεσίας. Από εκεί πέρα, όμως, να πούμε, Χριστίνα, ότι αυτή η συμμαχία δημιουργεί και συσπυρώσεις ή αντισυσπυρώσεις, να το πω καλύτερα. Δηλαδή, να θέσω ένα ερώτημα πολύ εύλογο, γιατί μιλάμε για μια συμμαχία η οποία υποτίθεται ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα ιωνί ΝΑΤΟ. Δηλαδή, να υπάρχει ένα άρθρο 5, ένα αντίστοιχο του άρθρου 5, της κοινής συλλογικής άμυνας σε περίπτωση που ένα από τα τρία κράτη δεχτεί επίθεση.
3: Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Γι' αυτό και έχουμε και την έντονη συζήτηση για αυτό το σημείο στο οποίο αναφέρεσαι.
2: Ναι, ακριβώς λοιπόν εδώ θέλω να σημειώσω πρώτον ότι είναι αρκετά σαφές το μήνυμα σε αυτό το σκέλος. Να πω επίσης ότι, επειδή μίλησα πριν για αντισυσπυρώσεις, αν υποθέσουμε ότι η Ινδία επιτίθεται στο Πακιστάν ή το Πακιστάν επιτίθεται στην Ινδία, πιστεύει κανείς τα αλήθεια ότι η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία θα σπεύσουν σε συνδρομή του Πακιστάν έναντι της Ινδίας? Δύσκολο. Αν το Ιράν αύριο κάνει μια επίθεση σε μια πετρελαϊκή εγκατάσταση της Σαουδικής Αραβίας, θα δούμε την Τουρκία και το Πακιστάν να αντιδρούν στοιχιζόμενοι πίσω από τη Σαουδική Αραβία ή να αντεπιτίθεται στο Ιράν? Και αυτό μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, πάρα πολύ αμφίβολο. Οπότε θέλω να πω ότι είναι σημαντική συμφωνία μεν, εξήγησα τους λόγους, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν και συγκεκριμένοι περιορισμοί.
3: Άρα θεωρείς ότι δεν θα αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή?
2: Βλέπαμε εδώ και μήνες
3: να υπάρχει μια...
2: Αντιλαμβάνομαι τι λες. Βλέπαμε εδώ και μήνες, Χριστίνα, ότι υπήρχε μια προσπάθεια του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, η οποία έχει μείνει για την ώρα εκτός αυτού του συμφώνου, να έρθουν πιο κοντά απέναντι στο Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από τη μία και το Ιράν από την άλλη. Στην πραγματικότητα όμως, οι δύο κομβικοί παίκτες αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, πλην των Ηνωμένων Πολιτειών, που όπως είπα και πριν, είναι με το ένα πόδι μέσα και με το άλλο πόδι έξω από την περιοχή, είναι το Ιράν και το Ισραήλ. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε περιφερειακή διευθέτηση χωρίς το Ιράν και το Ισραήλ, κατά την άποψή μου, είναι λειψή και δεν πρόκειται να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αν και αυτό το οποίο συνέβη είναι μια προσπάθεια των τριών αυτών κρατών, και ενδεχομένως να ακολουθήσουν και άλλα, να στείλουν ένα μήνυμα και προς τις ΗΠΑ και προς το Ισραήλ και προς το Ιράν, ότι μπορούν να τα καταφέρουν και μόνοι τους.

0: Αυτά λοιπόν για το πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Τώρα, να επιστρέψουμε στα δικά μας. Στον εκτελεστικό βραχίωνα της Greek Mafia αφαίρεται ότι ανήκει ο άνδρας 31 ετών που συνελήφθη στη Γερμανία σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα και σε βάρος του εκκρεμούσαν μάλιστα καταδικαστικές αποφάσεις για την ανθρωποκτονία Ημεδαπού 14 Πρώτου του 2024 σε περιοχή του Νέου Κόσμου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εκρήξεις και εμπρισμούς καθώς και εντάλματα σύλληψης για υπόθεση αρπαγής σοφρονιστικού υπαλλήλου και υπόθεση κατοχής πολεμικού όπλου τύπου Καλάσνικοφ. Αναμένεται η διαδικασία έκδοσης στην Ελλάδα. Αναλυτικά το ρεπορτάζ που ακολουθεί και υπογράφει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Τρεις εκτελέσεις μελών της Greek Mafia και μία απόπειρα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών μετά τη σύλληψη του 31 ετών καταζητούμενου κακοποιού από τις γερμανικές αρχές στο πλαίσιο ευρωπαϊκού εντάλματος. Ο ομογενής από τη Γεωργία που αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία από τις έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών φέρεται να είχε παρουσία στη δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου στα Σκούρτα Βιωτίας αλλά και στη διπλή εκτέλεση του Βασίλη Ρουμπέτη και του Διονύση Μουζακίτη στον Κορυδαλό.
2: Αποτελεί μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στην Παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθρέων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας και η οποία είχε εξαρθρωθεί τον Μάρτιο του 2025.
1: Ο Γιάννης Καυτούρος, γνωστός με το προσωνύμιο Θείος Τζο, είχε πέσει νεκρός από πειρά εκτελεστών κατά τη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης τον Απρίλιο του 2022.
3: Αυτός δεν έμπαινε εδώ πέρα, σας είπα και πάλι. Ήρθε τώρα κάθε πάσχος εδώ πέρα και κάθε κρετάκανε.
1: Ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 2023, πληρωμένοι δολοφόνοι εκτέλεσαν τον αποκαλούμενο Ράμπο έξω από τον γκαράζ του σπιτιού του. Από τα πειρά του Καλάσνικοφ είχε χάσει τη ζωή του και ο γαμπρός του.
4: 30 λεπτά μετά την εκτέλεση των δύο ανδρών στον Κορυδαλό, οι δράστες πυρπόλησαν το όχημα διαφυγής τους στα τούνελ εδώ στη λίμνη Κουμουνδούρου στον Ασπρόπυργο. Όπως βλέπετε, η ώρα είναι 9 το πρωί και μέχρι αυτή την ώρα σίγο καίει.
1: Ο άνδρας από τη Γεωργία εντοπίστηκε στην πόλη Φίρσεν της Γερμανίας και συνελήφθη το πρωί της προηγούμενης Παρασκευής. Όπως διαπιστώθηκε σε βάρος του εκκρεμή και ένταλμα σύλληψης που αφορά την εγκληματική ομάδα η οποία συνδέεται με την εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρούσε στο Νέο Κόσμο.
0: Μένοντας στο ίδιο θέμα, ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος τώρα θα μας εξηγήσει πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του 31 ετών κατηγορούμενο στην Γερμανία. Και βεβαίως, πόσο σημαντική θεωρείται η σύλληψή του για τις έρευνες γύρω από την δράση γενικώς της Greek Mafia.
5: Πρόκειται, Χριστίνα, για ένα από τα μπιστόλια της ομάδας εκτελεστών του EDIC, της φωνής από το Ντουμπάι. Συνελήφθη στην πόλη Βίερσεν της Γερμανίας, όπως είδαμε, μετά από τα αλλαγή πληροφοριών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τις γερμανικές αρχές, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από το λεγόμενο ελληνικό FBI. Και μάλιστα αναμένεται και η έκδοσή του τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται για.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Τους εκτελεστές τεσσάρων συμβολιών θανάτου που είχε υπογράψει ο EDIC σε βάρος αντιπάλων του στη διακίνηση λαθρέων τσιγάρων, μελών βέβαια της Greek Mafia. Μέλη του ίδιου γραφείου εκτελεστών, Χριστίνα, οι οποίοι αναζητούνται, είναι ένας 47χρονος και ένας 36χρονος, οι οποίοι έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι ο EDIC και ο 43χρονος Λεωνίδας, ένας εκτελεστής από το Ουσμπεκιστάν, έχουν συλληφθεί στο Ντουμπάι, δυνάμει του ελληνικού διεθνούς εντάλματος σύλληψης, με την πιθανότητα έκδοσής τους να παραμείνει. Μένει αβέβαιη, Χριστίνα.
7: Άρα, Παναγιώτη, για να καταλάβουμε λίγο και τη σημασία αυτής της σύλληψης, τι ρόλο φέρεται να έχει ο 31χρονος μέσα στην ομάδα εκτελεστών του EDIC και σε ποιες από τις δολοφονίες της Greek Mafia τον συνδέουν οι αρχές?
5: Ο 31χρονος φέρεται, Χριστίνα, σύμφωνα με τους αρμόδιους αξιωματικούς, να έχει μια ενεργότατη συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν τρία πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Ενώ θολά είναι τα ίχνη του στην δολοφονία του επωνομαζόμενου Ζαμπών στις 14 Ιανουαρίου του 2024 με 97 σφαίρες Καλάσνικοφ στο Νέο Κόσμο. Ο 31χρονος Ηλίας είχε συμμετοχή σε μια ακόμη απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός 47χρονου στην Κατερίνη, ο οποίος μάλιστα πέθανε 4 μήνες αργότερα από παθολογικά αίτια. Συμμετείχε σε εμπιστικές επιθέσεις και εκρήξεις επιχειρήσεις συγγενών μελών της ελληνικής μαφίας, ενώ το 2023 συμμετείχε και στην αρπαγή και το ξυλοδαρμό ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε μια άλλη βομβιστική επίθεση με στόχο ηγετικό μέλος της αντίπαλης ρωσόφωνης μαφίας, τον Αντών. Ο Ηλίας, μετά την εξιχνία της υπόθεσης, δικάστηκε ερήμην, καθώς και διαφύγει αρχικά στην Κύπρο, ενώ στη συνέχεια είχαν χαθεί στα ίχνη του, έως ότου εντοπιστεί τελικά στην Γερμανία.
0: Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε σήμερα από την ανακρίτρια η 46χρονη κατηγορούμενη για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα εφετών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια στις ανακριτικές αρχές. Η 46χρονη, η οποία συνελήφθη 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Κάτουικ στο Λονδίνο, μετά την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές, έφτασε χθες το βράδυ στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης μας ενημερώνει.
1: Συνοδεία αστυνομικών και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο, η 46χρονη κατηγορούμενη για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν οδηγείται στο γραφείο της ανακρίτριας. Λίγα λεπτά αργότερα μεταφέρεται υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
8: Η 46χρονη αποχώρησε από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων λίγο μετά τις 11.30 το πρωί, αφού πρώτα έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση το πρωί της Τρίτης.
9: Είναι αθώα ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία, η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής.
1: Πριν οδηγηθεί στην ανακρίτρια, η 46χρονη είχε μεταφερθεί στο γραφείο του αρμόδιου εισαγγελέα προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της. Η κατηγορούμενη αφήχθη στην Ελλάδα από τη Βρετανία αργά το βράδυ της Πέμπτης συνοδεία αστυνομικών του ελληνικού FBI.
10: Είχαμε μια άψογη συνεργασία από την ώρα που εκδόθηκε το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης με τις Βρετανικές Αρχές και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τα προβλεπόμενα που προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Οικονομίας, έφτασε η 46χρονη με πλήρη ασφάλεια, με πλήρη μυστικότητα και χωρίς να κινδυνεύσει κανείς στη χώρα μας. Πλέον διανυκτέρευσε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.
1: Η 46χρονη φέρεται να είναι η μία από τις δύο γυναίκες της πενταμελούς ομάδας επίθεσης στη Μαρφίν το Μάιο του 2010, χωρίς πάντως να υπάρχει πλήρη ταυτοποίηση των βιομετρικών της χαρακτηριστικών. Είχε αναγνωριστεί ως η γυναίκα με την ξανθή πλεξούδα και η εικόνα της αντιστοιχούσε στον αριθμό 7 ανάμεσα στους 12 υπόπτους. Σύμφωνα με δύο καταθέσεις εργαζομένων της τράπεζας, η 46χρονη φώναξε στους συνεργούς της τη φράση «κάψτε τους».
0: Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμα στο ύψος της Παλαιοκόμης, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό. Το φορτηγό διεθέτει κάμερα, η οποία κατέγραψε τη σφοδρή σύγκρουση, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, μια 46χρονη μητέρα με τον 21 ετών γιο της που οδηγούσε το αυτοκίνητο υπήκο Αλβανίας. Αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
11: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη μοιραία στιγμή της σύγκρουσης που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οδήγησε σε οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες. Ένα αυτοκίνητο κινείται στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης Δράμας, κοντά στην Παλαιοκόμη. Ξαφνικά μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται με ένα φορτηγό. Είναι τοπική σύγκρουση, είναι σφοδρή. Μητέρα και γιος, 43 και 21 ετών, χάνουν ακαριαία τη ζωή τους. Ήταν ένα ακόμη πρωινό που ξεκίνησαν από το σπίτι τους για τη δουλειά, καθώς εργάζονταν στην ίδια επιχείρηση στην παραλία Οφρυνίου.
12: Ξαφνικά εκεί που πήγαινα βλέπω να φύγει το έργο στα πάνω, πολλά χιλιόμετρα, πάρα πολλά χιλιόμετρα, είναι μια απότομη στροφή εκεί. Δεν πρόλαβε να το φέρει στα ίσα του και προσπάθησα να αποφύγω εγώ και έτσι έπεσε πάνω σε μένα.
11: Ο οδηγός του φορτηγού συγκλονισμένος μιλά στον Sky. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Περιγράφει καρέ-καρέ τις στιγμές πριν και μετά τη σύγκρουση, όταν η διαδρομή μετατράπηκε σε φιάλτη.
12: Ο αμάξι το δικό του έχει φύγει μέσα σε λίγο στο παιδί. Η μηχανή του βγήκε από το αυτοκίνητο και πήγε γύρω στα 30 μέτρα πιο κάτω. Και εγώ με το τρακάρισμα αυτό που έγινε και το τράταγμα το μεγάλο βγήκα από την πόρτα του οδηγού από το παράθυρο.
11: Πίσω τους μένει μια οικογένεια βυθισμένη στο πένθος. Ο σύζυγος και πατέρας προσπαθεί ακόμη να συνειδητοποιήσει πως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχασε τους δύο ανθρώπους της ζωής του.
13: Εγώ μου γιος και η γυναίκα.
14: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα τώρα. Τα έχω χάσει όλα.
11: Έμαθε για το δυστύχημα σχεδόν τυχαία. Το τηλεφώνημα που έκανε, χωρίς ποτέ να πάρει απάντηση, επιστρέφει ξανά και ξανά στη μνήμη του. Ένα τηλεφώνημα που θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη ζωή του.
13: Δεν με δουβίσανε. Κάτι με τραβούσε η καρδιά. Βγήκα το σανεφόρο από Σταυροντολίπος και πρεσβεστική. Χτύπαω τηλέφωνο, τίποτα.
11: Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της φωνικής σύγκρουσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Όχι στην ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών, λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, απορρίπτοντας τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και τον πρώην Υπουργό Χρήστο Σπίριτζη και τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων. Ο ανάτοτος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που θα δικαιολογούν νέα έρευνα. Η Άτζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
2: Ο κύριος Μπακέλας, Χριστίνα, εξέτασε ξεχωριστά κάθε ένα από τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Σπίρτζη και τον δικηγόρο, τον κύριο Κεσέ, ώστε να διεξαχθεί νέου έρευνα για την υπόθεση. Κατά την κρίση του εισαγγελέα, λοιπόν, δεν προσφέρθηκαν νέα στοιχεία από εκείνα που είχαν ήδη ερευνηθεί και που να δικαιολογούν την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο, ενώ επικαλείται νομικούς λόγους για την απόρριψη των αιτημάτων που κατατέθηκαν τον δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, ο οποίος με τη σειρά του έκανε λόγο για μια σκήτα συγκάλυψης. Στην εξέλιξη αυτή αντέδρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το ΠΑΣΟΚ να αφήνει αιχμές για μη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης δυνατότητας ώστε να διερευνηθεί ένα σκάνδαλο που έπληξε το κράτος δικαίου όπως υποστηρίζει. Δρυμία ήταν και η κριτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Πλεύσης Ελευθερίας όπου γίνεται λόγος για συγκάλυψη και θεσμική ασυδοσία. Ενώ η Ελλάς με τη σειρά της κατήγγειλε απροκάλυπτη όσμωση κυβέρνησης δικαιοσύνης.

0: μένουμε στις πολιτικές εξελίξεις. Έχουμε δύο μέτωπα που φαίνεται ότι σε αυτά συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ποια είναι αυτά? Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Την αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναβίωση η ενεργοποίηση της πλατφόρμας My Agro της ΑΑΔΕ για την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2026 σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Έναντι των δηλώσεων του Πρωθυπουργού για μάχη με το βαθύ κράτος, η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά για επικοινωνιακά τεχνάσματα.
2: Η υποκρισία περισσεύει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην πραγματικότητα, τι συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια? Κάποιοι επιτίδη δεν επιτρέπαν στην πραγματικότητα να φτάνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούντουσαν οι πραγματικοί αγρότες.
3: Μια γενικότερη προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να καλύψει μέσα από τη ρηχή επικοινωνία την ασυνέπεια και την ανεπάρκεια που έχει επιδείξει καιρό τώρα απέναντι στους Έλληνες παραγωγούς.
4: Βλέπουμε υποκρισία, εμπεγμό και διαρκείς καθυστερήσεις.
1: Σταθερό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένει και η διαχείριση των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών. Εργαλειοποίηση καταλογίζει η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση, η οποία της χρεώνει ανεπάρκεια.
5: Κάθε τέτοια απειλή φυσικής καταστροφής είναι μια διαρκής μάχη για όλο το καλοκαίρι και νομίζω ότι αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Αλλά αυτό είναι άλλο από το μηδενισμό και την εργαλειοποίηση κάθε τέτοιες καταστροφής από την αντιπολίτευση.
6: Δεν σβήνονται τον Αύγουστο, σβήνονται δυστυχώς όχι μόνο όταν προετοιμάζεστε. Είχαμε λοιπόν την προετοιμασία που έπρεπε και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι είχαμε και λιγότερες ώρες πτήσης και είχαμε και μια αδυναμία εκμετάλλευσης του συνόλου του δυναμικού.
1: Έλλειψη στην πρόληψη καταγγέλουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
7: Εδώ μιλάμε για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα που υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες. Με σημεοφόρο των ευθυνών την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
8: Η πρόληψη δεν γίνεται 45 μέρες πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος όπως ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία.
9: Γιατί αυτό κράτος του κ. Τσίπρα, του κ. Ανδρουλάκη, του κ. Μητσοτάκη δεν έχει μάθει να προλαμβάνει.
1: Η κυβέρνηση επιδίδεται σε αγώνα δρόμου για την ταχύτερη δυνατή αποζημίωση των πληγέντων και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Στεφάνι Κορινθίας. Στο σημείο βρίσκεται η Μέρη Τούμπα και μας ενημερώνει.
10: Υπάρχει μια μικρή εστία, Χριστίνα, η οποία καίει μέσα σε ένα ρέμα, στο οποίο εξακολουθούν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα, τα τελευταία λογικά καθώς νυχτώνει. Αλλά και αυτό πάει καλά. Πάει προς οριοθέτηση, αν δεν έχει δηλαδή ήδη οριοθετηθεί. Εμείς δηλαδή από το σημείο που βρισκόμαστε δεν μπορούμε να δούμε καπνούς ή φλόγες. Εδώ εμείς βρισκόμαστε στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά, όπου υπάρχουν ακόμη παρατεταγμένες δυνάμεις της πυροσβεστικής για να ενεργήσουν σε περίπτωση που χρειαστεί, σε περίπτωση δηλαδή που υπάρχει κάποια αναζωπήρωση. Τώρα η φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 το μεσημέρι. Εμείς επικοινωνήσαμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κορίνθου, ο οποίος μας είπε πως φαίνεται πως ξεκίνησε από τις μονάδες φωτοβολταϊκών που σας έδειξε και ο Βασίλης Κολοβίνας. Κάτι το οποίο βέβαια μένει να φανεί στο πόρισμα της πυροσβεστικής. Έφυγε η φωτιά στην γύρω περιοχή, πέρασε τον λόφο και από εκεί πίσω είναι το σημείο που σας έλεγα νωρίτερα, εκείνη η χαράδρα όπου υπάρχει ενεργή, μπορεί και να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια μικροαιστεία. Δεν απειλήθηκε όμως το χωριό, γιατί η φωτιά πήγαινε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Παρ' όλα αυτά, είναι μακριά το χωριό από αυτό το σημείο που βρισκόμαστε εμείς. Παρ' όλα αυτά όμως στις 4:20 εκδόθηκε ένα μήνυμα από το 112, ώστε οι κάτοικοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα και σε περίπτωση που χρειαζόταν να εκενώσουν την περιοχή. Να σου πω επίσης πως το έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 82 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπορών τμήματων, εθελοντές με 24 οχήματα. Επιχείρησαν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για τον συντονισμό τους.
0: Εικόνες εγκατάλειψης είναι κάτι που προκύπτει από το ρεπορτάζ του Sky σε περιοχές της Πάτρας. Εκεί υπάρχουν ανεξέλεγκτες εστίες με μπάζα, σκουπίδια, ξερά χόρτα. Όλα αυτά λοιπόν προκαλούν έντονη ανησυχία στους κατοίκους και μετά τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, ο φόβος μιας νέας φωτιάς παραμένει ζωντανός. Η Έλενα Παρασκευοπούλου μας ενημερώνει.
11: Βούνα από μπάζα και σκουπίδια που προσυδειάζουν σε μικρές κομματερές. Υγειονομικές και βραδιφλεγείς βόμβες στην Αχαΐα. Η αυτοψία του Sky σε 4 διαφορετικές περιοχές της Πάτρας καταγράφει εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης. Σε ορισμένα σημεία, η σωρή απορριμμάτων περιορίζουν ακόμη και το πλάτος του δρόμου. πρώτο σταθμό στο Σαραβάλι, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Σκουπίδια και μπάζα έχουν καταλάβει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας σε απόσταση αναπνοής από σπίτια και δέντρα. Και ενώ σπίθα μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή.
12: Δεν έχει καθαριστεί, υπάρχει μια πλούσια βλάστηση και ακριβώς από πάνω υπάρχουν σπίτια. Σε περίπτωση φωτιάς θα καεί το Σαραβάλι. Το λέω δημόσια.
11: Στα Σιχενά που πέρυσι βρέθηκαν στο επίκεντρο των μεγάλων πυρκαγιών, το πάθημα δεν φαίνεται να έγινε μάθημα.
13: Τι περιμένουμε να καούμε δηλαδή κάθε...
14: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
15: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
14: Ερμής 91,8 στα FM.
16: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
11: Ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων. Είναι δεκάδες ακόμη και στο κέντρο της Πάτρας. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Αγιάς και η εικόνα πίσω μου μιλά από μόνη της. Στην Αγιά, μια πυκνοκατοικημένη συνοικία με πλούσιο φυσικό περιβάλλον, οι κάτοικοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις.
17: Μπορεί να βρείτε και καναπέδες, μπορεί να βρείτε φαγητά. Υπάρχει ένας χαμός.
11: Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Sky κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια και το περιβάλλον.
18: Από το χάος, τη γέα και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3 είναι το βραδινό μαγκαζίνο. Γυρίζουμε σελίδα. Ανησυχία προκαλεί εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 55%, ενώ 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Ιούνιο. Στο επίκεντρο της έξαρσης βρίσκεται η Αττική, με τους ειδικούς να αναμένουν νέα περιστατικά. Η Ματίνα Πολυχρόνη στο ρεπορτάζ.
1: 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα μας από τον Ιούνιο εξαιτίας του ιού του Δυτικού Νείλου. Ενώ μέσα σε μόλις μία εβδομάδα τα κρούσματα αυξήθηκαν από 42 σε 65, σημειώνοντας άνοδο 55%.
2: Γνωρίζοντας ότι ο ιός μεταδίδεται στα κουνούπια αποκλειστικά απομολυσμένα πτηνά, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η κακοκαιρία Ντάνιελ, η οποία έπληξε τη Θεσσαλία, οδήγησε σε μετακίνηση πληθυσμών αγρίων πτηνών, με αποτέλεσμα να έχουμε πλέον μόλυνση και αγρίων πτηνών στην περιφέρεια της Αττικής.
1: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΗ, η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης με 48 συνολικά κρούσματα, ενώ 6 έχουν επιβεβαιωθεί σε Θεσσαλία, με ένα ακόμα να είναι υπό διερεύνηση, και 6 στην Κεντρική Μακεδονία με 4 υπό διερεύνηση.
3: Εάν εμφανίσουμε κάποιο σύμπτωμα κουνούλου, όπως εμπείρετο που συνοδεύεται από συμπτώματα από το νευρικό σύστημα, δεν πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν ιατρό να εξεταστούμε.
4: Το 80% είναι συμπτωματικό. Δηλαδή σε τσιμπάει ένα κουνουπί, σταματάει εκεί. Τι φοβόμαστε? Το 1% που μπορεί να κάνει μηνιγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα.
1: 26 είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 11 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και οι 15 σε απλές κλίνες.
3: Άνθρωποι που είναι άνοσοκατασταλμένοι, άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας, όταν νοσήσουν είναι δυνατόν να εμφανίσουν σοβαρή νόσο και να κινδυνεύσει η ζωή τους.
1: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η εμφάνιση νέων περιστατικών το επόμενο διάστημα θεωρείται αναμενόμενη. Έτσι, αναγκαία είναι τα μέτρα προστασίας.
3: Ιδίως κατά τις νυχτερινές ώρες να φοράμε μακριμάνικα ρούχα, να προσέχουμε να χρησιμοποιούμε εντομοποθητικά, και μια πρακτική λύση είναι να χρησιμοποιούμε έναν ανεμιστήρα.
1: Το μήνυμα των ειδικών είναι σαφές. Επαγρύπνηση, έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και τήρηση των μέτρων προστασίας, ώστε να περιοριστεί η διασπορά του ιού τις επόμενες εβδομάδες.

0: Περνάμε στο αστυνομικό δελτίο. Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος στο Μιστρά που κρατούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη. Η ποινική απόφαση αφορά μόνο την ψευδή κατάθεση, ενώ η έρευνα για ενδεχόμενη απάτη με τη σύνταξη του 90χρονου παραμένει ανοιχτή και μπορεί να οδηγήσει μάλιστα ακόμη και σε κακουργηματική δίωξη. Χρήστος Στρατουλάκος, ο ρεπορτάζ.
1: Στην ανάγκη να κρατήσει άφθαρτη την εικόνα του πατέρα του και την αδυναμία του να τον αποχωριστεί, απέδωσε ενώπιον των δικαστών ο 55χρονος την μακάβρια πράξη του να κρύψει τη σωρό του 90χρονου σε καταψύχτη τη ξενοδοχειακή μονάδα που χρησιμοποιούσε ως κατοικία στον Μιστρά Λακωνίας.
2: Είχα την ανάγκη να τον κρατήσω άφθαρτο τον πατέρα μου, καθώς ήταν το τελευταίο εν ζωή πρόσωπο και γι' αυτό τον έβαλα στην κατάψυξη.
1: Το μονομελές πλοίο δικείος Σπάρτης καταδίκασε τον 55χρονο σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης.
3: Το δικαστήριο αντελήθη τους ψυχολογικούς λόγους. Ναι, μεν δεν απείλαξε τον κατηγορούμενο από την ποινή, από το έγκλημα. Ωστόσο, το επέβαλε χαμηλή ποινή, μόλις 11 μηνών.
1: Η κατηγορία της απάτης αναμένεται να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό, καθώς οι δικαστικές αρχές εδώ στη Σπάρτη περιμένουν την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής έκθεσης. Μέχρι τώρα δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια, ωστόσο ο ιατροδικαστής περιμένει και τις ιστολογικές εξετάσεις. Στη δίκη με τη διαδικασία του αυτοφόρου κατέθεσε και η αδερφή του 55χρονου, η οποία με φόντο τις πληροφορίες ότι ο αδερφός της κατέψυξε τη σωρό του πατέρα τους για να εισπράττει παράνομα τη σύνταξή του, διαφοροποίησε την αρχική της κατάθεση υποστηρίζοντας ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε οικονομικό κίνητρο καθώς ήταν οικονομικά ευκατάστατος.
4: Του αδερφού μου του είχα απόλυτη εμπιστοσύνη. Εγώ δεν έβλεπα τον πατέρα μου. Δεν άντυχα να τον βλέπω έτσι. Ήταν σε ένα κρεβάτι και έλειωνε. Για εμένα ο αδερφός μου είναι ψυχικά διαταραγμένος. Δεν είχε ανάγκη να παίρνει τη σύνταξη.
1: Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής έρευνας, η οποία αναμένεται να προσδιορίσει με σαφήνεια τα αίτια και το χρόνο θανάτου του 90χρονου.
0: Τραγωδία στο Αίγιο. Ο οδηγός λεωφορείου υπέστη ανακοπή καρδιάς την ώρα που βρισκόταν στο τιμόνι. Ο Χρήστος Στρατουλάκος θα μας πει τι ακριβώς συνέβη.
5: Από θαύμα γλιτώσαμε τα χειρότερα στο κέντρο του Αιγείου, κοντά στην Δημοτική Βιβλιοθήκη, όταν ένας οδηγός λεωφορείου υπέστη ανακοπή καρδιάς, με αποτέλεσμα το όχημα να κινείται ανεξέλεγκτα στους κεντρικούς δρόμους. Ευτυχώς δεν υπήρχε κάποιος πεζός ο οποίος διερχόταν από το σημείο, παρά μόνο το όχημα έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Υπήρξε ενημέρωση των αρχών. Πήγανε στο σημείο δυνάμεις του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στην ζωή, δεν τα κατάφεραν και παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν και οι γιατροί στο νοσοκομείο του Αιγείου, δυστυχώς ο άνθρωπος κατέληξε. Να σου πω, Χριστίνα, ότι είχε ολοκληρωθεί το δρομολόγιο του σχεδόν μια γωνία πριν παρκάρει το όχημα στις εγκαταστάσεις του αστικού κτελεγίου. Συνέβη το περιστατικό. Φανταστείτε ότι και μια στάση νωρίτερα είχε κατέβει και ο τελευταίος επιβάτης του συγκεκριμένου λεωφορείου, ενώ επαναλαμβάνω και πάλι δεν κινούταν κάποιος πεζός που ενδεχομένως να τον είχε παρασύρει με το όχημα.
0: Περνάμε στην οικονομία. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η Ελεστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στην μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων, όπου ο δείκτης αυξήθηκε μόλις 0,4% σε αιτήσια βάση έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Χριστός όμως Τσούφης στο ρεπορτάζ.
6: Σημαντική επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 3,4% ανακοίνωσε για τον Ιούλιο η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σε σχέση πάντως με πέρυσι την ίδια περίοδο, ο φετινός πληθωρισμός είναι υψηλότερος.
7: Εσείς βλέπετε κάτι?
8: Εσείς ψωνίζετε?
9: Εγώ βλέπω ότι δεν θέλω μισθός ούτε μέχρι τις 15 μηνός.
6: Στέγαση, μεταφορές και υπηρεσίες είναι τα στοιχεία που κράτησαν και τον Ιούλιο τον πληθωρισμό πολύ ψηλότερα από το στόχο του 2%.
10: Είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, το οποίο σημαίνει μείωση τιμών σε σχέση και με πέρσι, τέτοια εποχή, και σε σχέση με τον Ιούνιο.
6: Ελαιόλαδο και φρούτα κατέγραψαν σημαντική μείωση τιμών και μικρότερη τα ψάρια, όμως τα κρέατα συνεχίζουν να κινούνται με διψήφιο ρυθμό αυξήσεων.
11: Τα τρόφιμα στο Θεό, αν πάρεις κρέας και έχει 18, 19, 20 ευρώ το κιλό. Πού θα ζεις μια οικογένεια?
12: Δεν πλησιάζονται. Δύο φακελάκια μακαρόνια, ένα φακελάκι τυρί για τα μακαρόνια και ένα για την υγρασία στο σπίτι, 9 ευρώ.
7: ανέβει.
6: Μεγάλο βάρος στον οικογενειακό προϋπολογισμό και από την ενέργεια. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη παρά τις εκπτώσεις και τις επιδοτήσεις και είναι τους καταναλωτές.
13: Τα 10 λεπτά που είπε η κυβέρνηση ότι θα μειωθούν τα καύσιμα, βλέπετε
14: δεν
13: να αποδείξει.
14: Τίποτα δεν είναι. Τα πήραν πίσω αμέσως. Με τις αυξήσεις τελείωσαν αυτά.
15: Προς το ακριβό είναι, αλλά τελευταία ψηλοπέφτουνε βλέπω.
6: Ενίκεια, εστίαση, αεροπορικές μεταφορές και πακέτο διακοπών συμπληρώνουν την αποκαρδιωτική εικόνα.
16: Υπάρχουν αυξήσεις. Δηλαδή μια οικογένεια είναι δύσκολο να φύγει τώρα για διακοπές.
17: Τα ενίκεια έχει παραγίνει το πράγμα.
13: Δηλαδή?
17: Παρακριβή να είναι. Υπερβολικά. Όταν ρώτας ένα σπίτι στην Καλυθέα και σου λέει χίλια και πάνω.
6: Όλα αυτά την ώρα που οι φορείς της αγοράς μαζί με την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της καταρτίζουν τη λίστα με τα προϊόντα στα οποία από το Σεπτέμβριο έως και το τέλος του έτους θα γίνουν εκπτώσεις από 5 έως 20%.
10: Σε αυτή την πρωτοβουλία θα μπουν προϊόντα που αφορούν βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα, δηλαδή πράγματα που τα χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό, συν τα σχολικά είδη.
6: Ήδη στην πρωτοβουλία έχουν δηλώσει συμμετοχή δεκάδες επιχειρήσεις με εκατοντάδες προϊόντα.

0: Εκτός σύνορων και η Ισπανία απείλησε ότι θα λάβει αντίμετρα κατά της Ιταλίας εάν η Ρώμη δεν άρει τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στην Θέουτα. Η Μαρία Καπύρη μας ενημερώνει.
1: Ένα μπραντ δε φέρ, Χριστίνα, είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στις δύο χώρες της Νότιας Ευρώπης που ξεκίνησε όταν η Ιταλία αποφάσισε να αναστείλει εν μέρη την εφαρμογή της Συμφωνίας Σέγγεν έναντι της Ισπανίας. Το μέτρο περιλαμβάνει κλείσιμο των θαλάσσιων και αεροπορικών σημείων εισόδου, καθώς και την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων. Η ισπανική κυβέρνηση χαρακτήρισε την κίνηση αυτή αδικαιολόγητη και άδικη για τον ισπανικό λαό, ενώ μάλιστα έδωσε στην κυβέρνηση της Μελόνι προθεσμία έως την Κυριακή για να την αναστείλει. Αλλιώς θα λάβει και εκείνη αντίστοιχα μέτρα. Η Ιταλία απάντησε άμεσα, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να δεχτεί τελεσίγραφα ή επιβολές από τη Μαδρίτη και ότι σκοπεύει να διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία, όπως υποστήριξε, η Ισπανία αναμένει νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων στη Θέουτα.
0: Εκτός συνόρων και πάμε στην Γερμανία. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι ο Μέρτς είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση πολιτικά και αυτό φαίνεται και από μια νέα δημοσκόπηση. Προφανώς τώρα ανοίγει μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Η συγκυρία δεν τον βοηθά. Δήμητρα Κερανούδη.
2: Νέα δημοσκόπηση Κόλαφος για λογαριασμό του δημόσιου δικτύου ARD δίνει πολύ σημαντικό προβάδισμα στην ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία πλέον κινείται στο 28% έναντι 21% για την Χριστιανική Ένωση υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέτς. Είναι τεράστια πλέον η ψαλίδα. Ακολουθούν οι πράσινοι με 15% και στη συνέχεια έπονται οι συγκυβερνώντες σοσιαλδημοκράτες με 12% και στη συνέχεια η αριστερά Die Linke με 11%. Δύο στους τρεις Γερμανούς δηλώνουν σε αυτή τη δημοσκόπηση δυσαρεστημένοι από τον ανασχηματισμό, δεν περιμένουν να αλλάξει κάτι, ενώ το 85% θεωρεί, βλέπει μάλλον με σκεπτικισμό επικριτικά την απόδοση της κυβέρνησης του Φρίντριχ Μέτς αλλά και τον ίδιο το καγκελάριο. Χριστίνα, όλα αυτά έρχονται σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για τη γερμανική κυβέρνηση λίγο πριν από τις εκλογές στην Ανατολική Γερμανία, όπου μάλιστα στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt η ακροδεξιά ενδέχεται να εκλέξει τον πρώτο ακροδεξιό τοπικό πρωθυπουργό με τα πολεμικά στη Γερμανία, ενώ ταυτόχρονα είναι απανωτά τα χτυπήματα στην κυβέρνηση αλλά και οι προκλήσεις. Από τη μία είχαμε το πρόσφατο τρομοκρατικό χτύπημα στο Βερολίνο με ισλαμιστικό υπόβαθρο, πολλά ανοιχτά ερωτήματα για το τι γνώριζαν οι γερμανικές αρχές και γιατί δεν έδρασαν νωρίτερα, και από την άλλη το πρόσφατο επεισόδιο, περιστατικό υβριδικής επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε. Ταυτόχρονα διακινούνται πολλά σενάρια περί αλλαγής καγκελαρίου. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε και ένα βίντεο που κάνει λόγο για άμεση παρέτηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Όμως σύμφωνα με τις αρχές ασφαλείας πρόκειται για ψευδές βίντεο και οι αρχές ερευνούν την περίπτωση ρωσικής προπαγάνδας παραπληροφόρησης. Κλείνοντας, Χριστίνα, να πούμε ότι έχουμε τις τελευταίες ώρες και πληροφορίες από τρία γερμανικά δίκτυα που κάνουν λόγο και για νέες υπερπτήσεις drone πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, συγκεκριμένα σε χώρο στάθμευσης συστημάτων Patriot. Οι γερμανικές αρχές φέρονται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, να κάνουν λόγο για 6 drone τα οποία εθεάθησαν χθες το βράδυ στη συγκεκριμένη στρατιωτική εγκατάσταση και οι αρχές ερευνούν και εδώ το ενδεχόμενο κατασκευή.
0: Τώρα υπάρχει μια ευρύτερη ανησυχία, μάλλον στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Η Wall Street Journal αποκαλύπτει ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν πλέον ακόμη και το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης ρωσικής επίθεσης σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Γιώργος Φελίδης.
3: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα μπορούσε να προσπαθήσει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ με μια περιορισμένη επίθεση σε συμμαχική χώρα τα επόμενα χρόνια.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Οι μυστικών υπηρεσιών θέτουν πιθανά σενάρια που κυμαίνονται από μια κυβερνοεπίθεση έως μια μικρής κλίμακας χερσαία εισβολή, γράφει η εφημερίδα. Μέχρι πριν από λίγους μήνες, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ προέβλεπαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν θα προκαλούσε μια χώρα του ΝΑΤΟ όσο εξακολουθεί να πολεμά στην Ουκρανία. Αλλά αυτή η εκτίμηση άλλαξε φέτος, δηλώνουν Αμερικανοί αξιωματούχοι, καθώς η Μόσχα πιέζεται στην Ουκρανία και στο εσωτερικό της για να εξασφαλίσει μια νίκη. Στόχος του Πούτιν, εάν κάνει επίθεση σε χώρα του ΝΑΤΟ στη διάρκεια ενός συνεχιζόμενου πολέμου, θα ήταν η διάσπαση της συμμαχίας, δηλώνουν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Και το ερώτημα που διατυπώνουν αναλυτές ήδη είναι πώς θα αντιδράσουν οι ΗΠΑ σε μια τέτοια περίπτωση. Οι εκτιμήσεις αυτές έρχονται εν μέσω της διαπιστωμένης πλέον έλλειψης ορισμένων κρίσιμων πυρομαχικών που θα χρειαζόταν ο Αμερικανικός στρατός για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία ή την Κίνα σε ένα σενάριο πιθανού μελλοντικού πολέμου.

0: Μένουμε στην Ουκρανία. Οι εξελίξεις είναι πολύ σημαντικές τόσο σε διπλωματικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Είχαμε μια νέα επίθεση με ντρόουν σε στρατηγικό στόχο της Ρωσίας. Έχουμε μπροστά μας όμως και μια σημαντική επίσκεψη Ζελένσκι. Γιώργος Φέλιδης.
1: Ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μεγάλου Βεληνικού έπληξαν αποθήκη στα Ουράλια Όρη που ανήκει στην Wildberries, την εταιρεία που αποκαλείται ρωσική Amazon. Η αποθήκη πήρε φωτιά, όπως έχει συμβεί και σε περισσότερες από 12 αποθήκες της ίδιας εταιρείας τις τελευταίες εβδομάδες μετά από ουκρανικά πλήγματα. Την ίδια ώρα, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης αντιβαλιστικής άμυνας, το οποίο έχει στόχο να καλύψει τα κενά του ουκρανικού οπλοστασίου, καθώς ελείπουν τα αμερικανικά συστήματα Patriot. Τέλος, να αναφέρουμε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έχει ήδη αρχίσει επίσκεψη στη Σερβία για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου. Ο Ουκρανός αξιωματούχος εκτιμά ότι η επίσκεψη γίνεται σε μια προσπάθεια να αποσπαστούν οι Σέρβοι από το ρωσικό στρατόπεδο.
0: Και περνάμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού. Η Λιάννα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας.
2: Σήμερα πράγματι είχαμε κάποιες βροχοπτώσεις, κυρίως στην Μακεδονία, τα Ιωάννινα, κυρίως στα ορεινά τμήματα της χώρας. Έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες, με απογευματινή αστάθεια κατά το απόγευμα και το μεσημέρι. Ας δούμε την αυριανή ημέρα. Βλέπουμε ότι έχουμε μελτέμι, βοριάδες, 5 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Επηρεάζονται τα ανατολικά υπηρετικά κυκλάδες, η Κρήτη και το Καρπάθιο Πέλαγος στα Δωδεκάνησα. Στο Ιόνιο η άνεμη είναι πιο ήπη, βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, επειδή το μελτέμι έχει εξασθενήσει λίγο, στα ανατολικά υπηρετικά αγγίζει τους 36 με 38 βαθμούς και στη Δυτική Ελλάδα ακόμα και τους 39, όπως και σήμερα σημειώθηκαν 38 με 39 βαθμοί. Στις νησιωτικές περιοχές λίγο πιο ήπιες οι συνθήκες, 32 με 36 βαθμούς. Την Κυριακή, ωστόσο, οι άνεμοι ενισχύονται. Οι βοριάδες ενισχύονται στο Αιγαίο, αγγίζουν και τα 8 μποφόρ, όπως παρατηρούμε, οι ρηπές, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά και στις Κυκλάδες. Το Ιόνιο δεν θα μας απασχολήσει, είναι ήπιοι οι άνεμοι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά να εξασθενήσει λίγο και να αγγίζει τους 35 με 37 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα θα παραμείνει στους 38 με 39 βαθμούς. Στα νησιά παραμένει στους 31 με 36 βαθμούς.
3: Είναι νωρίς να πούμε ότι αυτό το μείγμα είναι λίγο επικίνδυνο, δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες και άνοδο σιγά σιγά της έντασης του αέρα. Άρα αρχίζουμε σιγά σιγά και μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που θα έχει χαρακτηριστικά επικίνδυνα για πρόκληση πυρκαγιάς.
2: Φυσικά, σε συνδυασμό μάλιστα με την χαμηλή σχετική υγρασία των τελευταίων ημερών, γιατί είχαμε αυξημένες θερμοκρασίες, φυσικά ναι. Οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Και να πούμε ότι θα συνεχιστεί και την Δευτέρα το μελτέμι με ισχυρές ρηπές στα 8 μποφόρ. Ενδεχομένως, θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες, να έχουμε ρηπές και στα 9 μποφόρ στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο στις Κυκλάδες.
3: Αν έχουμε στις Κυκλάδες τέτοιες ρηπές, ενδεχομένως όσοι είναι να ταξιδέψουν από Δευτέρα, να πρέπει να καλέσουν κατά τόπου στα λιμάνια για να δουν αν θα έχουμε τον απόπλου των πλοίων. Μακρινό, όσοι πάντως να φύγουν αύριο το πρωί ή την Κυριακή, φεύγουν μια χαρά και να κάνουν τις διακοπές τους.
2: Πολύ σωστά.
0: Και αφού αναφερθήκαμε στους ανέμους και τα λιμάνια, να δούμε τι συμβαίνει στο λιμάνι του Πειραιά με την έξοδο Ματίνα Πολυχρόνη εκεί και μας ενημερώνει.
4: Χιλιάδες είναι λοιπόν οι επιβάτες, οι οποίοι ταξιδιώτες μάλλον, οι οποίοι έφτασαν εδώ στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας από πολύ νωρίς το πρωί για να αναχωρήσουν προς τα όμορφα ελληνικά νησιά. Αυτή τη στιγμή θα αναχωρήσει, δηλαδή σε λίγα λεπτά στις 9 η ώρα, ένα πλοίο προς το Ηράκλειο της Κρήτης. Να σας πω ότι εδώ στον Πειραιά έφτασαν σήμερα και κάποιοι από αυτούς θα καταφτάσουν στη συνέχεια περίπου 8.000 άνθρωποι, οι οποίοι με τις βαλίτσες στο χέρι, με την οικογένεια, με την παρέα τους, αναχωρούν προς τα νησιά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πολύ υψηλές πληρότητες έχουν οι Κυκλάδες, 100% πληρότητες, αλλά στη συνέχεια και τα Επτάνησα και τα Δωδεκάνησα. Φυσικά, αγαπημένος προορισμός λόγω και της κοντινής απόστασης για πολλούς είναι ο Οργοσαρονικός. Είναι 23 τα δρομολόγια τα οποία έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από τον Πειραιά, 16 από την την Ραφίνα και 12 από το Λαύριο. Και φυσικά αύριο, Χριστίνα, αναμένεται να κορυφωθεί η έξοδος. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, λοιπόν, σήμερα ήταν περίπου 40.000 επιβάτες το σύνολο από τα τρία αυτά λιμάνια που ταξιδεύουν προς τα ελληνικά νησιά για να απολαύσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Δεύτερο κύμα εξόδου, λοιπόν, για να συνεχίσουν το καλοκαίρι τους όλοι αυτοί οι ταξιδιώτες.
0: Με τις βαλίτσες λοιπόν στο χέρι, αρκετοί Αθηναίοι εγκαταλείπουν την πόλη, είτε με πλοία που αναχωρούν γεμάτα για δημοφιλείς προορισμούς, είτε οδικώς για άλλες πανέμορφες περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα η Χαλκιδική. Μαρία Δουρουδή, στο ρεπορτάζ.
5: Εσείς για πού ταξιδεύετε?
6: Ελμερά για Πάρο.
5: Για πόσες μέρες?
6: 4-5.
7: Η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου κορυφώνεται από σήμερα, με Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση, ενώ σε πολλά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100% εν όψη του τριημέρου.
8: Για σήμερα είναι προγραμματισμένα από το λιμάνι του Πειραιά 23 δρομολόγια με 27.968 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφίνας 16 δρομολόγια με 7.685 επιβάτες, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου είναι προγραμματισμένα 12 δρομολόγια με περίπου 3.900 επιβάτες.
9: Σαντορίνη και μετά στον Έθυμνο.
5: Για πόσες μέρες?
9: Σύνολο 8 μέρες.
10: Οι Κυκλάδες αποτελούν και πάλι τον νούμερο 1 προορισμό και για φέτος τον Αύγουστο, ενώ από ό,τι φαίνεται ακολουθούν τα 12νησα αλλά και τα 7νησα, τα οποία θεωρούνται και ένας κοντινός προορισμός.
7: Ήδη από τις αρχές Ιουλίου η εικόνα της αγοράς καταδεικνύει ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με τα ποσοστά προκρατήσεων να κυμαίνονται από 76% έως 93%, περιορίζοντας σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές για όσους σχεδιάζουν τις διακοπές τους την τελευταία στιγμή. Στην κορυφή των προκρατήσεων βρίσκεται η Σαντορίνη, ακολουθούν η Πάρος, η Μήλος και η Σκιάθος, ενώ ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση καταγράφεται σε Νάξο, Λευκάδα, Κέρκυρα και Σκόπελο. Ακολουθούν Τζιά, η Ζάκυθος, η Ρόδος, η Κεφαλονιά, τα Χανιά, η Κύθνος, η Άνδρος και η Μύκονος. Ψηλά στις προτιμήσεις τόσο των Ελλήνων όσο και των ξένων επισκεπτών είναι κάθε χρόνο η Ζάκυνθος, αν και φέτος η κίνηση είναι πιο συγκρατημένη.
11: Οι πληρότητες τώρα για τον Αύγουστο κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Θα σας έλεγα μέχρι στιγμής δείχνει να είναι λίγο χαμηλότερες από πέρυσι, όμως έχουμε κομμάτι ακόμα του Αυγούστου μπροστά μας για να δούμε πώς θα πάει.
7: Συγκρατημένη είναι η κίνηση και στη Χαλκιδική.
12: Η Χαλκιδική κινείται στα επίπεδα του 2025. Τα ξενοδοχεία κυρίως άνω των 80 δωματίων. Στα υπόλοιπα που είναι πιο μικρότερα και γωνιακές επιχειρήσεις εξαιτίας του μουδιασμένου ξεκινήματος Μάιο-Ιούνιο, έχουμε μια πτώση τάξη του 5-10%.
7: Ακόμη μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η έξοδος το Σάββατο.
0: Στο μικροσκόπιο των ελεκτικών αρχών

0: Με το δημόσιο στερώντας σωτικό χώρο από τους λόμενους που δεν θέλουν ή δεν αντέχουν οικονομικά να νοικιάσουν ξαπλώστρα.
1: Εμείς με το ζόρι βρήκαμε τώρα. Δεν είχαμε να χαμπώσουμε, δεν μπορούμε στις ξαπλώστρες. Είμαστε μεγάλη οικογένεια.
2: Βλέπετε εδώ πέρα είναι δεύτερο κατερημένοι και δεν μπορούμε ούτε να ξαπλώσουμε ούτε να καθίσουμε.
0: Στην μάχη κατά της κατάληψης Αιγιαλού, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, αξιοποιώντας και την τεχνολογία.
3: Από πέρυσι, η ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν ενισχύσει τους ελέγχους στις παραλίες, επιστρατεύοντας πλέον και τα drones. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.500 έλεγχοι σε περισσότερες από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις.
0: Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στις περιοχές που συγκεντρώνουν τις περισσότερες καταγγελίες είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής του MyCoast. Τον μεγαλύτερο ρυθμό καταγγελιών συγκεντρώνουν μέχρι σήμερα η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα.
4: Σίγουρα θέλουμε περισσότερο χώρο σε πολλά μέρη. Παραβιάσεις γίνονται.
0: Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και 72.490 ευρώ στη Ζάκυνθο και συνοδεύτηκαν από λουκέτα και διοικητικές αποβολές. Σύμφωνα πάντως με το Υπουργείο Οικονομικών, φέτος καταγράφεται ο χαμηλότερος αριθμός καταγγελιών των τελευταίων ετών, κάτι που δείχνει ότι όλο ένα και περισσότερες επιχειρήσεις πλέον τηρούν τους κανόνες.
5: Σύνδεση με την Deutsche Welle, το θέμα της ημέρας.
6: Υπάρχουν πράγματα που ήταν και είναι πάντα εδώ. Τόσο αυτονόητα που ποτέ δεν σκέφτεσαι τη ζωή σου χωρίς αυτά. Ορούς των ποταμών, για παράδειγμα. Το νερό τους κυλάει ασταμάτητα, δίνει ζωή, δημιούργησε πόλεις, προσφέρει δουλειά σε εκατομμύρια ανθρώπους. Δούναβης και Ρήνος. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί την Ευρώπη χωρίς αυτούς. Ο πρώτος, με μήκος 2.872 χιλιόμετρα, ξεκινά από το Μέλανα Δρυμό στη Γερμανία και κινούμενος ανατολικά καταλήγει στο Δέλτα της Ρουμανίας, διασχίζει συνολικά 10 χώρες. Ο δεύτερος από τις Ελβετικές Άλπεις ρέει προς τον βορρά για να καταλήξει στη Βόρεια Θάλασσα, στο Ρότερνταμ, μετά από 1.238 χιλιόμετρα.
5: Και τελείωσε η αθλητική μας ενημέρωση από τον Βασίλη Χατζηδάκη.
7: Μήνυμα πρόκρισης από τους φίλους του ΠΟΚ μετά την οδυνηρή αλλά όχι καταδικαστική ήττα από την Άντερλεχτ. Οι Βέλγοι πέτυχαν τον απόλυτο ευνηδιασμό και παγώσαν την Τούμπα μόλις στο 16ο δευτερόλεπτο με τον Τσβέτκοβιτς. Ο δικέφαλος δέχθηκε τον γρηγορότερο γκολ της ιστορίας του στην Ευρώπη και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ανέλαβε να σαλπίσει την αντεπίθεση. Απίθανος όλος το 29 ξεπέρασε Μπιάνκο και Μάμαρ, τροφοδότησε τον Τάισον, αλλά ο Βραζιλιάνος αποδείχθηκε άστοχος. 5 λεπτά αργότερα κέρδισε πέναλτι από τον Γιάμσανα. Ο Μιχαηλίδης ανέλαβε την εκτέλεση, ο Κόζεμαν ύψωσε απαγορευτικό και ο Μύθου σήκωσε στο πόδι την Τούμπα. Όμως τον γκολ ακυρώθηκε διότι...

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

μείνεις πάντα θύμα. Πάλι το ίδιο ποίημα. Για ξένες καλό να

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Προσπάθησες, φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ah, ah, ah, ah.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Οι ώρες των Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM.